0: αξιώσεις ούτε η Τουρκία στη θάλασσα, ούτε η Ελλάδα στη ξηρά. Υπό αυτή την έννοια, έχοντας η Ελλάδα το Αιγαίο και η Τουρκία τα στενά και τη Μικρασία, είναι αναπόφευκτη η ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Δείτε επίσης ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης κρατείται η Κύπρος από τη Βρετανία και τον Ατλαντισμό γενικά ως ένα σημείο εξισορρόπησης των δύο γεωπολιτικών ανταγωνιστών στην περιοχή. Όποιος απομακρύνεται από την Δύση χάνει έδαφος στην Κύπρο. Αυτό το σύστημα το οποίο σας προπεριέγραψα, το Αιγαίο στην Ελλάδα και τα στενά και η Μικρασία στην Τουρκία και η Κύπρος στο διεθνή παράγοντα μέχρι το 60 και έκτοτε σημείο ελέγχου και των δύο κρατών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ο ορισμός της αδυναμίας της Τουρκίας να είναι τοπική θαλάσσια δύναμη και της αδυναμίας της Ελλάδας να είναι μια περιφερειακή δύναμη. Διότι ο Βενιζέλος, πηγαίνοντας στην Μικρασία, διείδε αυτό ακριβώς το οποίο έβλεπε και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος όταν ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και όλοι οι αυτοκρατορικοί του διάδοχοι. Πατώντας τις δύο όχθες του Αιγαίου, μιλάμε για μια Ελλάδα περιφερειακή δύναμη, η οποία εντός μιας γενιάς με τον έλεγχο της Δυτικής Μικρασίας και στη Τζατάλτζα, τα ελληνικά σύνορα στην Ανατολική Θράκη, θα μπορούσε να αξιώσει την Κωνσταντινούπολη και να...
1: Αυτό είναι άλλο ερώτημα, θα σας το θέσω.
0: Πάει σε άλλο επίπεδο τον ελληνισμό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ένα-ένα.
0: Αυτό γιατί... λοιπόν, είπατε, δείτε τώρα το εξής.
1: Είπατε για την ξηρά και το νερό, τις πολιτικές που έζονται πολύ σωστά. Κάποια πράγματα τα έχουμε λύσει. Ενώ τα έχει λύσει και η ζωή.
0: Τα έχει λύσει και η γεωγραφία και η ιστορία. Και η πληθυσμιακή αποπομπή του εναπομείνοντος
1: ελληνισμού. Έχω όμως ερωτήματα τα οποία πραγματικά θέλω τη δική σας εκδοχή. Για μένα ένα μεγάλο ερώτημα, άλυτο, είναι πώς η Τουρκία, ούσα νικήτρια, γιατί μας έριξε όπως λένε αυτοί στη θάλασσα, γιατί κέρδισε, γιατί πολλά, πάει στη Λοζάνη και πέφτει σε μια τέτοια παγίδα, την οποία σχεδόν αμέσως την αμφισβητεί από τότε,

0: Αλλά πώς υπογράφει τη Λοζάνη, πώς, αν θέλετε, υποχρεώνεται να υπογράψει μια τέτοια συνθήκη, που αν τη δει κανένα θα νομίζει ότι.
1: Υποχρεώνεται να την υπογράψει με την ενεργητικότητα η οποία δεν εδείχθη από το καλοκαίρι του 2021 μέχρι τον Αύγουστο του 2022. Τι έγινε από τον Δεκέμβριο του 2022 μέχρι τον Απρίλιο του 2023? Υπάρχει μια αξιόμαχη στρατιά στον Εύρο υπό τον Πάγκαλο.
0: Σωστό αυτό.
1: Η οποία απειλεί με εισβολή και κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Τράκης. Αυτή η δυνατότητα.
0: Δεν ξέρω αν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά απειλούσαμε πάντως.
1: Υπήρχε στρατιωτική δυνατότητα, ναι. Υπήρχε. Με διαλυμένο τον στρατό του Κεμάλ. Την επόμενη του Σεπτεμβρίου του 2022. Αυτή λοιπόν η πολιτική πίεση και ο διεθνής παράγων υποχρέωσαν την Τουρκία να αποδεχτεί την απώλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Μισού Αιγαίου, δηλαδή.
0: Εγώ ξέρετε, το οποίο. Το λέω. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλο ιστορικό προηγούμενο, μια χώρα νικήτρια και μια χώρα ηττημένη, να υπογράφουν τέτοιες συνθήκες. Πείτε μου
1: μία. Μα κύριε Μπογδανίδη, δεν ήταν κατηλημένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Μα δεν έχει σχέση αυτό.
1: Πώς δεν έχει σχέση.
0: Είναι το πώς υπογράφει μία συνθήκη την οποία ξέρει ότι την επαύριο κιόλας θα αμφισβητήσει.
1: Δεν μπορούσε να το ξέρει τότε. Ήταν θέμα εξέλιξης και οι δύο, ότι ο Βενιζέλος όταν υπέγραφε το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο το 30, έλεγε ότι αυτό θα κρατήσει μία γενιά. Διότι ήξερε ότι όποιος επανέλθει ως ισχυρότερος θα πιέζει είτε όπως ο Βενιζέλος το 19 είτε όπως οι Τούρκοι μετά το 74. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Όλο το θέμα των γκρίζων ζωνών, της γαλάζιας πατρίδας είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας περιγράφω. Έχουμε μια πολύ σημαντική μετατόπιση της ελληνικής πολιτικής μετά την κρασιατική καταστροφή και τη Λοζάνη. Ενώ για ένα αιώνα, από το 1821 μέχρι το 1923, ο ελληνισμός παίζει με όρους επέκτασης μέσα στην αδυναμία του, την κρατική, με όρους προσδοκίας, με όρους αναθεώρησης κτλ. Από το 1923 μέχρι σήμερα παίζει με όρους συντηρητικής δύναμης του status quo. Η μόνη επέκταση του ελληνισμού έγινε μετά το 19 του 47 και η απόπειρα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από τον Βρετανικό Αποικιακό Ζυγό μετά το 55. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο στις βασικές του επιλογές είναι υπέρ της συντήρησης του status quo και ανάποδα η Τουρκία όταν μισό αιώνα μετά τη Λοζάνη έχει ενδυναμώσει γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά, θέτει θέμα αναστροφής της πορείας του 23. Το οποίο το έθεσε και πολύ ξεκάθαρο ο Ερντογάν στην προτελευταία του επίσκεψη πριν τη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Το ίδιο πράγμα. Στην Λοζάνη, ενώ η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι ως νικήτρια, πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ιτάται διπλωματικά. Δηλαδή, μπορούσε να έχει διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Διεκδικούσε και τη Δυτική Θράκη διεκδικούσε και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου διεκδικούσε, όμως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
0: Η άλλη ερώτηση είναι γιατί ξεκινήσαμε από τη μεγάλη ιδέα, φτάσαμε, πήγαμε στη Σμύρνη και έτσι, γιατί δεν βάλαμε στόχο την Κωνσταντινούπολη που αντανακλούσε κάπως και αυτό το κλίμα της μεγάλης ιδέας?
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν ο Βενιζέλος είχε επίγνωση του διεθνούς παράγοντα και των δυνατοτήτων και των προσδοκιών που μπορούσε να έχει από αυτόν. Ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός. Όπως πήγε στη Θεσσαλονίκη αντί για το μοναστήρι, επιβάλλοντάς το στο διάδοχο Κωνσταντίνου, με τον ίδιο τρόπο διέβλεπε το εφικτό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέφικτη με βάση τα βρετανικά και τα διεθνή συμφέροντα για τον ελληνισμό στην περίοδο εκείνη. Ωστόσο έβλεπε πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο ήταν εφικτό, η Σμύρνη δηλαδή και η ενδοχώρα της Δυτικής Μικρασίας, έδινε τη δυνατότητα στον ελληνισμό, ευρισκόμενο σε 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην Τζατάλτζα, στην Ανατολική Θράκη και στα Μουδανιά ή στη Σμύρνη ή στο Αϊβαλί για την επόμενη γενιά, να κάνει εφικτό αυτό το στόχο, διασφαλίζοντας την παρουσία του ελληνικού αστικού πληθυσμού της πόλης.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα ρεαλισμού, δεν ήταν θέμα ιδεαλισμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κινούνταν με ρεαλισμό. Διάλεξε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε σχέση με τη Βόρειο Ήπειρο, διότι

0: ήταν εκτός συνόρων.
1: Ο πνεύμονας του, ο πιο δυνατός πνεύμονας του ελληνισμού, βέβαια.
0: Όμως, για να μην λέμε τα αρνητικά, δημιούργησε μια ομοιογένεια στο ελληνικό κράτος και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, που δεν θα την είχαμε σήμερα.
1: Δεν
0: αυτό το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει αν σε αυτό. Γιατί το βλέπουμε στην Ανατολική Θράκη. Έτσι,
1: που, στη
0: Δυτική Θράκη, συγγνώμη. Ναι. Το βλέπουμε στη Θράκη, να το πω έτσι, όπου τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν. Και με ευθύνες δικές μας πολλές φορές, όπως θα θέλαμε. Γιατί παίζονται παιχνίδια ακόμα από την Τουρκία. Φανταζόμαστε τι θα γινόταν στη Μακεδονία ή στην Κρήτη.
1: Θα σας πω κάτι επιλογικά. Ναι. Το 1922 χάθηκε η μάχη της Ξηράς. Η δική μας γενιά, με βάση τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, δίνει τη μάχη της θάλασσας. Ο μόνος τρόπος επιβίωσης του ελληνισμού στην ελληνική Μεσόγειο είναι ο έλεγχος των θαλασσών που περιβάλλουν την ελληνική επικράτεια με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η σημερινή μακροϊστορική μάχη του ελληνισμού. Και το λέμε αυτό στη μνήμη της μικρασιατικής απώλειας και του καλύτερου πνεύμονα του ελληνισμού.
0: Η οποία, να πούμε ότι δεν είναι εύκολη μάχη.
1: Καθόλου αυτή, εύκολη.
0: Έτσι, γιατί το διεθνές περιβάλλον, ο κόσμος έχει μεταλλαχθεί. Ισχύς. Ναι, η ισχύς.
1: Είναι και θέμα ισχύως, όχι μόνο θέμα δικαίου.
0: Ακούστε, νομίζω ότι και η Ελλάδα είναι μια ισχυρότερη σε αυτή την περίοδο χώρα, με την έννοια ότι δεν είμαστε ούτε το 1974, με τα λάθη που κάναμε εμείς.
1: Ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη, λάθη διεθνούς μη προπαρασκευής ζήσαμε και με την κρίση που περάσαμε. Ήταν ακριβώς θέμα μη εσωτερικής αντίληψης και μη διεθνούς επάρκειας. Αυτά τα σφάλματα.
0: Ελπίζω να διδαξκόμαστε.
1: Η ισχύς καταρχήν κτάται με την εσωτερική οργάνωση, με την ενίσχυση του λαού, με την ορθολογική παραγωγική βάση, με την σωστή περιφερειακή πολιτική. Η εσωτερική ισχύς αντανακλά τη διεθνή δυνατότητα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά για την κουβέντα. Είπαμε όσο πιο συνοπτικά μπορούσαμε για αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε από μόνο το κάθε κομμάτι να είναι μια εκπομπή, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκουλά, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνι.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
1: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
0: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
1: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Την κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
0: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility.

0: για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Ο κ. Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής του Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σφονταλάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Αντιμέτωποι με μια σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
3: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Μαμά, να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
11: Αυτό, πολύ ωραίο είναι.
3: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
11: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
3: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
11: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
3: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
12: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories. Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά φέτος, όπως βλέπετε, δεν είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που έχει κουζίνες, αλλά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ethereal White Resort. Για δέκατη λοιπόν χρονιά φέτος από την τηλεόραση Κρέτα, θα είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργούμε φαγητό, χωρίς να μαγειρεύουμε, αλλά θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα γύρω από αυτό και φυσικά στη γαστρονομία. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας? Θα είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με ιδιότητες εντός και εκτός κουζίνας, αλλά όλοι με μία ίδια αγάπη για το φαγητό και για την γαστρονομία. Θα έχουμε διαφορετικούς καλεσμένους με πάρα πολλές εκπλήξεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας πούν ιστορίες φαγητού, να μας πούν διάφορα αστεία, ευθράπελα, αλλά και για να μιλήσουμε για τους στόχους και για την εξέλιξη του φαγητού που όλοι αγαπάμε. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κρυβέκ σαν χορηγό, το Καλημέρα Φρούτα και φυσικά το ξενοδοχείο, το Ethereal White Resort που μας φιλοξενεί. Η επιλογή του πρώτου καλεσμένου δεν έγινε τυχαία προφανώς. Έγινε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Είναι φίλος μου, του αρέσει πολύ να μαγειρεύει, έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής και όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, είναι και γουρλής. Μαζί μας λοιπόν, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
0: Φίλε μου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Τι ονομάζες, φίλοι, χρόνια. Καλά να πάει η δέκατη σεζόν, εγώ να ευχηθώ. Συγχαρητήρια για αυτή την αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι σε μια εκπομπή μαγειρικής.
0: Που δεν θα φας.
1: Που δεν θα φάμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι έχεις κάνει στην ζωή σου μέχρι τώρα, επαγγελματικά, παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φαγητού. Φεύγεις από την Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας Θεσσαλονικιός, έχοντας μεγαλώσει μια πόλη όπου έχει μια συγκεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα και πάει σε μια άλλη πόλη με μια άλλη γαστρονομική κουλτούρα? Τι προβλήματα και τι ζόρια τραβάει εκεί, ας πούμε?
1: Κοίταξε, μέχρι να ανακαλύψεις, γιατί η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τα φώτα της σε όλη τη χώρα.
0: Στον πλανήτη, ας πούμε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σίγουρα και στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους από την Αθήνα που ανεβαίνανε τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη διασκέδαση, και για το φαγητό. Και για το φαγητό. Λοιπόν, τι προβλήματα? Το βασικό μου πρόβλημα ήταν οι καυτερές πιπεριές. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά στην Αθήνα καυτερές πιπεριές. Έμενα και στον Πειραιά, πήγαινα στο Καπάνι, στην αγορά, ξέρεις αυτό. Με τίποτα. Είχε μπούκουβο, είχε τέτοια, αλλά φρέσκες.

0: υπεργές πράσινες, ναι, ναι, ναι. Κέρατο αυτό που λέμε, τέλειο να τις πάρεις, να κόψεις, να βάλεις μέσα στο φαγητό. Αυτό πρόβλημα σοβαρό. Μετά συνοήθηκα εκεί πέρα με ένα μαγαζί που ήταν εκεί κοντά. Αυτό άρχισε να φέρει μάλιστα από εδώ, έφερνε από την Κρήτη. Και σιγά σιγά, όχι ότι άνοιξα εγώ την αγορά της καυτερής πιπεριάς στην Ελλάδα, προς Θεού, αλλά σιγά σιγά.
1: Βρήκα τα πατήματά σου, τέλος πάντων.
0: Ναι, και εγώ βρήκα τα πατήματά μου. Και, δηλαδή τώρα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μεζεδοπολία και εστιατόρια στην Αθήνα που χρησιμοποιούν καυτερές πιπεριές. Λες, συγγνώμη, έχετε καυτερές πιπεριές? Βεβαίως. Σου φέρνουν ένα πιάτο με καυτερές πιπεριές.
1: Άνοιξε εκείνο... τον δρόμο.
0: Δεν υπήρχε. Τον άνοιξα. Τον άνοιξα. Ναι. Τέτοιους δρόμους. Αυτούς.
1: Ωραία.
0: Και όχι μόνο, ήταν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά τα βρήκα.
1: Τι δεν μπορείς να βρεις στην Αθήνα που τρως και αγαπάς πάνω βόρεια?
0: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, έχουμε τα σουτζουκάκια.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Στην Αθήνα δεν έχει σουτζουκάκια. Αν πεις σε κάποιον για σουτζουκάκια, σου λέει τι, τα Σμυρναϊκά. Το έχουν με τη σάλτσα, με το αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σουτζουκάκι, ψητό, αυτό. Έχει και μπαπ, ας πούμε, στην Αθήνα. Ή μπιφτεκάκια. Αλλά σουτζουκάκι δεν έχει. Το έχω πει επανειλημμένα. Κάποιος θα κατέβει να ανοίξει τίποτα μόνο. Σουτζουκάκια, λαδόκολα, πατάτα τηγανητή και κρασιά και...
1: Πάμε.
0: Πάμε, μόνο αυτό.
1: Η πρώτη σου επαφή με τη μαγειρική ήταν όταν πήγες στα Χανιά.
0: Ναι, κοίταξε, η πρώτη μου επαφή ήταν επειδή είχα την ατυχία στο γυμνάσιο, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει, οπότε έμενα πολλές φορές όταν ήμουν απογευματινός, δηλαδή στο σχολείο και η γυναίκα δεν προλάβαινε να μαγειρεύει, άρχισα να ψηλώ ασχολούμαι, να κάνω κάτι για να φάω,
1: okay.
0: Αν και μικρούς. Μετά με την πρώτη μου ασχόληση με τις κατασκηνώσεις και με αυτά, πάλι ασχολιόμουν, ας πούμε, λίγο με τη μαγειρική και για αρκετά άτομα πολλές φορές. Σταδιακά όμως η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν εδώ στα όμορφα Χανιά, σε ένα μαγαζί που δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, το Tennis Club έξω από τα Χανιά προς την Άγια Μαρίνα, όπου πήγα για σερβιτόρος γιατί είχα ένα φίλο που το γνώρισα στο ναυτικό, επειδή τελείωσα στη Σούδα, πήρα το πολιτήριο.
1: Φαίνεται.
0: Οπότε φαίνεται.
1: Στη Σούδα θα τελείωσες.
0: Ναι.
1: Πήρες και το πτυχίο στη Σούδα.
0: Το πτυχίο, ναι. Τελείωσα λοιπόν από εκεί. Οπότε γύρισα το καλοκαίρι του 90 να δουλέψω σαν σερβιτόρος, ξέρω εγώ, με το φίλο μου που κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά από τότε και ακόμα αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι, ξέρεις όπως... Αλλά επειδή με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω πολύ καλά...
1: Μιλάς μόνο τέσσερις, νομίζω, δεν μιλάς παίξεις.
0: Μιλάω του κορμιού τη γλώσσα, συνεννοούμε εγώ, αλλά τώρα για δουλειά δύσκολα.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Οπότε λέει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, δεν γίνεται να δουλέψει εδώ. Τον ακούει ο μάγειρας.
1: Να διώξουμε, πάμε στην κουζίνα.
0: Ο μάγειρας πετάχτηκε από μόνος του. Γιατί ήμουνα εκεί καμιά εβδομάδα.
1: Σπίθα στο πρόσωπό σου.
0: Βασικά ασχολιόμουν με τα παιδάκια τους.
1: Ναι.
0: Είχαν παιδάκια αυτοί και είχε μια παιδική χαρά από πάνω. Και πήρα και έβαψα την παιδική χαρά μαζί με τα παιδάκια. Και γλιτώσαν μια εβδομάδα. Δεν είχαν τα παιδιά μέσα στα πόδια τους όλοι αυτοί που ανοίγανε το μαγαζί. Οπότε. Πετάει το μάγειρας, ο οποίος ποτέ δεν είχε πάρει βοηθό, δεν ήθελε κανένα να έχει αυτό. Λέει, άμα είναι να το διώξει αυτό, να τον πάρω εγώ μες στην κουζίνα.
1: Να παίζει και με τα παιδιά.
0: Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε, όλοι που είπε ο μάγειρας τέτοιο πράγμα.
1: Φορά,
0: ναι. Και με πήρε εκεί πέρα μέσα, οπότε άρχισα τη σκλαβιά. Πολύ σαλάτα, έκοβα 200 σαλάτες στην μέρα, πολύ σαλάτα. Πολύ τσαλάτα, πολύ κάρβουνο. Έχω και ένσημα ψίστη από εκείνη την εποχή. Και τρίκι τρίκι. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόλησή μου την κουζίνα.
1: Μετά ήρθε, νομίζω, επίσης καταλυτική ήταν η επίσκεψή σου στους Αρκιούς.
0: Αυτό ήρθε πολύ αργότερα, αφού είχα πια αναπτύξει τις δεξιότητες μου στη μαγειρική σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και στους Αρκιούς εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί, ένας πολύ καλός φίλος, ο Τρύπας, που έχει την ταβέρνα εκεί χρόνια πάρα πολλά, από τον πατέρα του ακόμα, ας πούμε, τα καφενεδάκι με μια αυλή.

0: το εξέλιξε ο άνθρωπος, το έκανε μια ωραία ταβέρνα και περάσαν αρκετά καλοκαίρια που πέρα από το να τακτοποιώ αποθήκες τέτοια αυτά, προμήθειες, συνοούμαστε αυτό, ήμουνα και ο ψήστης του μαγαζιού.
1: Θέλω να μου πεις μια λάθος στιγμή που έκανες ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος σε μια κουζίνα, αυτές τις δύο ας πούμε περιπτώσεις.
0: Να σου πω που είναι
1: που
0: και...
1: δεν έπρεπε.
0: Που είναι και...
1: Ήτανε η λάθος στιγμή.
0: Ήταν, βασικά δεν ήταν η λάθος στιγμή, ήταν η κοτσάνα που έκανα. Γιατί ήρθε ένα σκάφος με κάτι έτσι λίγο κύριε.
1: Φουλάδια.
0: Και θέλουν ένα μεγάλο ψάρι. Από αυτά που είχαμε, δεν ήταν κανένα τις αρισκίες τους, ήθελαν ένα... Υπήρχε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο όμως δεν είχε ξεπαγώσει ολοκληρωτικά. Και έκανα την κοτσάνα και το έριξα πάνω στη σχάρα, μην γνωρίζοντας όμως...
1: Συγγνώμη, παγωμένο το έβαλε.
0: Όχι ολοκληρωτικά, ήταν στη διαδικασία του ξεπαγώματος.
1: Είμαι ξεπαγωμένο.
0: Απλά μέσα... Δεν είχε ξεπαγώσει, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν συμπεριφέρεται όπως το κρέας.
1: Okay.
0: Που κάποια κρέατα το γνωρίζεις, μπορείς και παγωμένο όπως είναι να το βάλεις επάνω στη...
1: Ναι.
0: Το κάνουνε. Ναι, σωστό, δεν είναι σίγουρα. Κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά ναι, που είναι ναι. Πιο μικρά
1: έχει
0: κομμάτια.
1: Έχει πολύ πιο μικρή επιφάνεια. Οπότε...
0: Ναι, τα βάζουνε ας ναι. Πούμε πάνω στη σχάρα. Με το μυαλό μου, λέω θα συμβεί το ίδιο και με το ψαράκι.
1: Και με τον τίκνεροφό, ας πούμε.
0: Το πήγα στους ανθρώπους, είχε γίνει μπουμπούκι ωραιότατο. Απ' έξω, ωραίο.
1: Και μέσα σε βίτσε.
0: Μέσα ήταν, τι σε βίτσε, μέσα ήταν η κατάψυξη. Λέω, ξέρεις, εκεί γύρω-γύρω. Είπανε οι άνθρωποι, ήταν μεσημέρι, κατάψυξη, είχαν πάει όλοι για ύπνο και μόνος μου στο μαγαζί. Και έγινε κοτσάνα. Αλλά εντάξει, το πήρα, λέω μη στεναχωριέστε, θα σας ρυθμίσω σύντομα. Πήρα κάποια άλλα φρέσκα ωραία ψάρια που είχαμε έτσι και αλλιώς, τους έψησα πέντε και τους τα πήγα. Δεν τα χρέωσα και στο λογαριασμό ούτε το ένα ούτε τα άλλα και όλα καλά.
1: Σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα σε σένα, να πας σε κάποιο μαγαζί, να φας σε κάποιο εστιατόριο και να μην... Τρώγεται το φαγητό, να μην μπορείς να. Δηλαδή καθόλου, να θες να φύγεις.
0: Κοίταξε, παλιότερα που κάνανε. Ξέρεις, τα μαγαζιά κάνανε και σε ξυπνάδες, να μην πετάνε τίποτα, σου βάζανε πάνω σάλτσες, βάζανε κρέμες γάλακτος, κάτι τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχω πάθει διάφορες ζημιές. Αλλά είχα την νοοτροπία που δυστυχώς την έχουμε ακόμα κάποιοι.
1: Να μην μιλάμε.
0: Να μην μιλάμε, είναι εντάξει τώρα. Δεν είναι εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι εντάξει.
0: Είναι πολύ εντάξει. Μεγάλο
1: υπάρχει
0: λάθος
1: ένα
0: αυτό.
1: Υπάρχει όριο στο πώς και ποιος είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρει στον άνθρωπο που πρέπει να μην τον προσβάλλει, να μην
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Βέβαια με προσβάλλει.
1: Σε προσβάλλει.
0: Φέρνοντας μου ένα τσαρούχι για να το φάω, ας πούμε. Με προσβάλλει. Γιατί το τσαρούχι δεν τρώγεται, είναι για να το φοράς στο πόδι να πίνεις παρέλαση να κάνεις. Ή να είσαι ανάκτορα να κάνεις τον τζολιά.
1: Κοίταξε, μερικές φορές δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους διότι ο κάλικας ο γευστικός του φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο αυτό που σου έχει προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι για σένα...
0: Αυτό μπορώ να το καταλάβω, αλλά κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το να μπλαστρώνεις ας πούμε κάτι το οποίο το έχεις καμιά εβδομάδα. Οπότε προκειμένου να το πουλήσω, λες, ας του βάλω εγώ το τρώω. Εσύ μπορεί να τρως και τις κάλτσες σου, να τις βράζεις, να κάνεις καλτσοζούμι, να πιεις το χειμώνα, να είσαι ζεστός.
1: Εγώ τώρα θα πω κάτι, ότι όταν, παράδειγμα, γιατί όλοι μας έχουμε τύχει τέλος πάνω στραβές.
0: Ένα λάθος μπορεί να συμβεί, ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Απλά, τι γίνεται τώρα. Η γευστική αποδοχή σε ένα πιάτο είναι τελείως προκειμενική. Ωραία. Εγώ όταν θα μου γυρίσουν κάποιο πιάτο πίσω, ας πούμε, το μόνο το οποίο κοιτάω, το μόνο, αυτό που κοιτάω πρώτα είναι αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό λάθος.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, αν είναι αυτό κάτι που σου... άβραστο ή παραψημένο.
0: Βλέπεις, αυτό που σου λέω δεν έχει να κάνει
1: με τη γεύση.
0: Με τη γεύση, ξέρω, θα σου έλεγα, έφυγε όλο το αλάτι ή αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει τόσο με τη γεύση, όσο με αυτό που μου φαίνεται. Δεν ήταν για να το σερβίρεις άνθρωπο. Ναι.

0: ας πούμε, αυτό το πράγμα. Για κάτι τέτοιο μιλάω. Όχι ότι εγώ θέλω να τα τρώω, ξέρω εγώ, αλμυρά και μου το έφερε σαν άλλο και να σου κάνω μανούρα.
1: Έχει τύχει να μαγειρέψει ποτέ σπίτι για φίλους και να περιμένει παρέα ή οτιδήποτε και να κάνει κάτι το οποίο να μην τρώγεται?
0: Όχι.
1: Άσε,
0: δεν κάνω τέτοια πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά πώς να το κάνω? Κοίταξε, η δικιά μου μαγειρική δεν είναι στο επίπεδο που είναι η δικιά σου μαγειρική. Εσύ μαγειρεύεις και για πολύ κόσμο και με τεχνικές και με πράγματα. Εγώ είμαι πιο κοντά σε μια, νοικοκυρά με την παλιά την έννοια.
1: Σε μια προσέγγιση.
0: Σε μια σπιτική προσέγγιση. Οπότε θα βάλω την αγάπη που πρέπει να βάλω. Δεν περιμένω να πληρωθώ από όλο αυτό. Δεν περιμένω τίποτα. Το κάνω με μεγάλη χαρά και με αγάπη για να περάσουμε καλά, ας πούμε. Οπότε πάντα δοκιμάζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλές φορές, επειδή είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά που κάνω, δεν προλαβαίνουν να βγουν. Τα τρώω μόνος μου. Γυρώ, κάνει κάποια πράγματα, τα οποία όμως, επειδή δεν τρώει κρέας... Ναι, επειδή δεν τρώει κρέας... Ναι, κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή, ήταν κάποια εποχή που, δόξα τω Θεώ, δεν ήταν η εποχή που ήμασταν μαζί, έχει διατελέσει και καρπίστρια, οπότε ήταν όλα... ξέρεις, χωρίς καμία επεξεργασία. Αλλά έκανε, ξέρω εγώ, τυρί από κάσιους, τέτοια από τα αυτά, ξέρεις, όλες αυτές, αποξύρανε πράγματα. Δηλαδή, ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τώρα, μαγείρεμα, είναι λίγο πιο, ξέρεις, αλλιώτικα. Δεν είναι πάντως το καλύτερη της να μπει στην κουζίνα. Δεν την απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Αυτό θέλει παραπάνω αλάτι.
0: Όχι, καλά. Το αλάτι, άμα θέλει παραπάνω, το βάζει.
1: Σου κάνει υποδείξει τώρα, αν κάτι δεν άρεσε.
0: Όχι, όχι. Και μερικές φορές που μου λέει, ξέρω εγώ, να κάνουμε. Ναι, γιατί πάντα ρωτάω, τι θέλει, τι τραβάει η όρεξή σου να φτιάξω. Ξέρεις, μου λέει, κάνε έτσι και κάντο έτσι, έτσι. Κάντο έτσι, έτσι. Δηλαδή, για το κάνω και από πει και πώ θα το κάνω, κάντο εσύ, άμα θέλει. Ξέρει, μου δίνει και οδηγίε. Αλλά δεν είναι, συμβαίνει συχνά, δεν είναι.
1: Στις μαγειρικές εκπομπές είχαν συμβεί έτσι φτράπελα, είχαν συμβεί κάποια έτσι...
0: Κοίταξε, δεν είχαν συμβεί γιατί δεν μαγείρευα εγώ. Κατάλαβες.
1: Όχι, με τους μάγειρες τους οποίους φιλοξενούσες ή σε φιλοξενούσες.
0: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, που τέτοιο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τέτοιου είδους εκπομπές, ήταν γιατί ήθελα και εγώ να μάθω. Δηλαδή, είχα μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα, να δω καινούργια πράγματα, πώς κάνουν αυτό, πώς κάνουν εκείνο, πώς κάνουν το άλλο. Και ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Επίσης, το γνωρίζεις κι εσύ, άμα μαγειρεύεις και είμαι δίπλα σου, σαν βοηθός δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις κάποιον καλύτερο.
1: Εδώ έχουμε κάνει και με τηλεφωνική παρέμβαση δική μου.
0: Τι, σεβίτσε.
1: Σεβίτσε, μόνο που έχει ένα θέμα.
0: Που είναι παραδοσιακό ελληνικό
1: πιάτο. Δεν του αρέσει
0: πιάτο.
1: Ο Κόλιανδρος.
0: Με τον Κόλιανδρο δεν μπορεί. Αλλά σου το έχω ξαναεξηγήσει, θα το ξέρεις κι εσύ, ότι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη, λόγω έλλειψης ενός...
1: Σου έχει μετρήσει κιόλας.
0: Ναι, μα είναι...
1: λείπει
0: ένα ένζυμο μας λείπει και μας μυρίζει σαν σαπούνι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ο φρέσκος ειδικά, δηλαδή, καταστρέφει τα φαγητά. Απορώ πως το χρησιμοποιούμε. Εκεί στην Ασία καλά κάνουν, δεν έχουν μαϊντανό. Εδώ εμείς έχουμε όμως. Και να, πολλά άλλα.
1: Παρακαλώ πολύ, το καλημέρα αυτό ήταν να στείλει στο Σωτήριο του Καλυβάτση μία ανθοδέσμη με Κόλιανδρο.
0: Παναγία. Άμα είναι να φύγω, πες μου να φεύγουν και τώρα.

0: Discreta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
13: Έλα σε μια ώρα.
12: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
13: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
14: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μετά από τη βόλτα στην πισίνα, κάναμε μια βουτιά γρήγορη μαζί με τον Σωτήρη εδώ στο Ethereal White Resort. Πήγαμε μια βόλτα στο σπα, ανεβήκαμε πάνω. Για δέκατη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Food Project. Σωτήρης Καλυβάτσης, εδώ. Και έχω δύο-τρεις σημαντικές ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, καλό, έχω κάνει μπάνιο πάντως, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πίτσα με τέσσερα τυριά ή πίτσα με τέσσερα κασέρια.
1: Αυτά τα... Βρε μια γραβιέρα είχατε εδώ πέρα και αυτό ήταν να πούμε. Την παίρνανε μετά οι άλλοι, την χώνανε μέσα στα χώματα, την βγάζουν μετά από δύο χρόνια. Ήταν και οι παλαιωμένοι, ήταν και αυτό, μέχρι εκεί.
0: Ναι,
1: τώρα όμως, μάθατε.
0: Μου είπες όμως ότι θέλεις γραβιέρα. Δεν μου ζητήσεις να σου φέρω κασέρια.
1: Άμα δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα εσύ, κάνε μου κανένα κουμάτι, κάνε κεφάλι κασέρι. Τι να κάνω, αυτά είναι παλιά. Έτσι μεγαλώσαμε. Τα κίτρινα λέγαμε κασέρια. Κασέρι, ό,τι βάλει, κασέρι. Λέγαμε κασέρι. Τι να πούμε. Μετά ήρθαν αυτά τα γκούντα, μούντα, σούντα, τέτοια. Δεν ήταν έτσι η αγορά. Και εσύ όταν ήσουν μικρός, τα ξέρεις αυτά.

0: Δα.
1: Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα ελληνικά τυριά με το Emmental, με το Gouda, με την Παρμεζάνα.
1: Έχουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα.
0: Τα καλύτερα έχουμε.
1: Αλλά εντάξει, υπάρχουν και ωραία τυριά στο εξωτερικό.
0: Είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, να, το πεκορίνο. Έχει όμως τώρα και πεκορίνο αμφιλοχίας.
1: Ναι.
0: Έχει και άλλο. Και είναι πολύ καλό το ότι εξελίσσουμε και την τυροκομεία μας, ας πούμε, και πάμε μπροστά. Αλλά τα δικά μας, αυτά που είχαμε, αυτά δεν τα προωθήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα κάτι γίνεται και με αυτά τα πράγματα.
1: Χοιρινό ή αρνί.
0: Χοιρινό ή αρνί. Κατσίκι.
1: Κατσίκι. Άμα είναι και από την Κρυβέκ. Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
0: Κρέρβεκ, κρέρβεκ, είναι αλλιώς.
1: Γαύρο μαρινάτο ή σεβίτσε.
0: Να, αυτό μάλιστα. Κοίταξε, είμαι των ελληνικών έτσι κι αλλιώς. Χωρίς, δεν μπορώ να πω δηλαδή, ότι το σεβίτσε δεν είναι μια ωραία εναλλακτική. Αλλά έχουμε τόσα ομά και τόσα ωραία πράγματα.
1: Παστά.
0: Παστά που φτιάχνανε από παλιά οι πρόγονοί μας και πόσο μάλλον εδώ, θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
1: Εγώ η Παριανή, ας πούμε, που κάνεις.
0: Τι λες τώρα, είναι αυτά πολύ ωραία, αλλά εντάξει. Τώρα λόγω της εποχής και λίγο τα social media, προτιμούμε να τρώμε σούσι και σεβίτσε παρά ένα μαριναρισμένο, ωραίο, φρέσκο δικό μας ψαράκι, να πούμε.
1: Στο Θα Φας Καλά είχες επισκεφτεί και ταβερνούλες και εξωτερικό μισοδοπολία, αλλά και την ταλαιπωρία του fine dining.
0: Ναι, έχω περάσει και από αυτό.
1: Για πες λίγο, πώς το βίωσες.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία. Γιατί περιέχεται και το pairing μέσα σε αυτό, δηλαδή τι ταιριάζει να πεις.
1: Πού θα αυτά, εγώ
0: δεν εσύ που να... Ναι,
1: άσε τώρα.
0: Πού να μην τα πω τώρα, σηκά ώρες ήλει στην εκπομπή σου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να τα δοκιμάσεις, να έρθεις σε επαφή. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι για κάθε μέρα.
1: Καλά,
0: δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μαγαζί κάθε μέρα, ούτε τα χρήματα.
1: Και από θέμα οικονομικής πλευράς.
0: Και από θέμα οικονομικής, αλλά και από θέμα. Θα χάσεις και το νόημά του, ας πούμε. Αλλά το να πάει μια φορά κάποιος, ακόμα και μια οικογένεια, πάει για να κάνει μια. Να
1: εμπειρία,
0: περάσει μια τέτοια γευστική εμπειρία.
1: Προσέγγιση,
0: ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Από εκεί ξεκίνησε και η λέξη γκουρμέ που λέμε και ακούνε τέλος πάντων, φάμε γκουρμέ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσέβρετο, σπάνιο και σε μικρή ποσότητα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν χορταίνεις με τον γκουρμέ. Γιατί όταν είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι το οποίο δύσκολο για να το βρεις, δεν μπορεί να σου το δώσει ο άλλος σε μεγάλη
0: σε ποσότητα.
1: Γιατί μετά χάνει το νόημα.
0: Και έξω από αυτό το ξέρεις επίσης πολύ καλά. Ότι δεν παίρνεις ένα πιάτο, πας και παραγγέλνεις ένα πιάτο. Συνήθως.
1: Υπάρχει μια αλληλουχία.
0: Και συνήθως δεν ξέρεις καν τι θα φας. Σου λέει το μεγάλο ή το μικρό το μενού.
1: Ναι.
0: Okay. Έχετε κάποια αλλεργία ή δεν έχετε κάποια αλλεργία. Και εκεί τελειώνει. Και πας και σου έρχονται 11 πιάτα. Ή
1: 9
0: ή 14. Ναι, σε άλλα ακόμα περισσότερα. Αυτή όλη η διαδικασία χορταίνεις. Δεν είναι ότι δεν χορταίνεις,
1: ναι.
0: Απλά το κάθε πιάτο είναι δύο μπουκές. Είναι όμως ένα, έρχεται μπροστά σου, ας πούμε, ένα πιάτο τόσο, που είναι όντως δύο μπουκές, το οποίο είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή εμπεριέχει πολλές τέχνες μέσα εκτός από τη μαγειρική. Και ανατινάζονται οι γευστικοί σου κάλικες, δηλαδή απορείς πως μπορεί μια μπουκιά να κρύβει όλες αυτές τις γεύσεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης ότι αυτό ταιριάζει με αυτό το κρασί ή με αυτό το ποτό. Όλο αυτό δηλαδή έχει ένα νόημα. Φτάνει να μην γίνεται η κατάκριση. Αυτό δηλαδή που έχει κάνει τη μεγάλη τη ζημιά στη χώρα μας είναι το άτιμο του MasterChef. Γιατί πάθανε όλοι μία παραξέρεση.
1: Παροξισμό.
0: Παροξισμό, γιατί βλέποντάς το στην τηλεόραση, σου λέει εντάξει, σου γίνεται πολύ οικείο, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Και μετά γίναμε όλοι γκουρμέ.

0: όλες αυτές ό,τι έχει να κάνει με εκπομπή μαγειρικής έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν βοηθήσει όμως κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και τα πολλά θετικά, αλλά έχουν και τα πολλά θετικά.
1: Κοίταξε, είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η συγκεκριμένη εκπομπή που είπαμε. Δηλαδή εσύ βλέποντάς το, μπορεί και οι συναδελφοί σου, επαγγελματίες, μπορεί να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι τι να καταλάβουν, να κάνω κουλή. Ποια είναι η κουλή και ποιος ο κουλός. Να ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Σίγουρα ανοίγει το κεφάλι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και μαγαζιά πια που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
0: Υιοθετούν στο γράψιμο το μενού. Ενώ.
1: Και είμαστε σε μια ημιμάθεια, δεν κατάλαβες.
0: Να πας σε ένα μαγαζί να φας,
1: ναι, παιδάκι,
0: και μόνο. Να διαβάσεις το μενού και να μην καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Ναι, και να λέει φτερούγες από υπτάμενο πουλί που είναι με νότες από αυτό, ναι,
0: για
1: και σου φέρνει φτερούγες κοτόπουλο με κέτσα. Αυτό ήταν όλο αυτό, παιδιά, ναι.
0: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι που πονάει πολύ, γιατί ξέρεις,
1: μα εσείς μενού, παθαίνετε ζημιά.
0: Το μαγαζί, τέλος.
1: Το μαγαζί, ναι.
0: Το μενού τι κάνει. Υπόσχεται κάτι. Σου δίνει μια υπόσχεση. Ότι θα φας, ας πούμε, μπακαλιά, καπνιστό με πουρέ πατάτας. Όταν πάει το πιάτο στον πελάτη.
1: Και βλέπει, ναι, μπακαλιάρο σκορδαλιά ουσιαστικά. Ναι. Καλά, ρε αδερφή. Τα ανάγκη να μου πεις όλο αυτό, ρε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, γράψε κάτι πιο λίγο και δώσε κάτι πιο πολύ, ώστε να τον. Ή αυτό που θα φάει τουλάχιστον να είναι κάτι πάρα πολύ.
1: Επίσης, άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, ότι σε απλές και φυσιολογικές συνταγές, που εκεί υπάρχει το νόημα όλο, και στις καθαρές γεύσεις και στα απλά πράγματα, εκεί παραμένει και πάντα εκεί θα είναι το σωστό και το ωραίο. Αρχίζουν και βάζουν. Βάλε και από αυτό, βάλε και από εκείνο, βάλε και από το άλλο.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχουν την αίσθηση, μη γνωρίζοντας, ότι όσο πιο πολλά βάλεις, τόσο πολλά, ναι, θα γίνει πιο πλούσιο, πιο αυτό. Τίποτα. Αγκούρια.
0: Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι μεγαλώντας κάποιος μαγειρικά και περνά τα χρόνια,
1: αφαιρείς.
0: Να αφαιρείς. Και όχι να βάζεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα πιάτο με τρία υλικά. Αυτό. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει βασικά. Αυτό που σου γράφει ένα πιάτο, δηλαδή σου λέει καπνιστή με λιτζάνο σαλάτα. Να τρως και να καταλαβαίνεις και το καπνιστή και το
1: και μελιτζάνο το σαλάτα. Ναι.
0: Τώρα, το να βάζεις στο στόμα σου κάτι το οποίο να, αν με κλειστά μάτια δεν καταλάβεις τι τρως, έχει αποτύχει το πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Κάποια στιγμή όπου πήγαινα έλεγα για το βαλσάμικο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, το οποίο υπάρχει, το έχουμε χρόνια. Κάποια στιγμή το μάθαμε λίγο παραπάνω. Έγινε μόδα.
0: Yeah. Κάποια μαγαζιά το βάζω και πάνω στο τραπέζι.
1: Παντού, ρε.
0: Μαζί με το
1: παντού, άλλοι λούζονται, να πούμε. Αυτό πετάει, μπήκα και εγώ, καλωσορίσατε. Λες αγιασμός, όχι, βαλσάμικο, ρε, βέβαια. Και να σας βάλω και λίγο κρέμα στην πάντα, να πούμε, να έχετε. Τι έγινε τώρα. Και παίρνεις, ας πούμε, αυτό με τρελαίνει. Μανιτάρια στα κάρβουνα, σου λέω.
0: Γιατί μου το βάζεις το βαλσάμικο, ρε
1: φίλε. Και βαλσάμικο και κρέμα, βαλσάμικο από πάνω και αυτό. Και η γεύση που εισπράττεις δεν έχει να κάνει με μανιτάρια, ναι, έχει να κάνει με βαλσάμικο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Όπου μπαίνει, σαλάτα, λέει, του σεφ. Ό,τι έχει μέσα η κουζίνα, με όλα τα όλα μέσα και από πάνω βαλσάμικο. Τι είναι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις. Έφαγα, λέει, την σαλάτα του. Δηλαδή, χάνουν μετά και οι άνθρωποι το μέτρο και το τέτοιο.
0: Μήπως ξέρει το σεφ που έχει βγάλει τη σαλάτα.
1: Είναι το σεφ.
0: Ναι, είναι η σαλάτα του σεφ αυτή.
1: Δεν ξέρω. Εγώ αν έκανα μαγαζί, πάντως θα έκανα τη σαλάτα του σερφ. Και θα έβαζα ένα σερφ. Κατάλαβες. Μια σανίδα,
0: θα βρει.
1: Και ο χρώμα αυτό για τρία τραπέζια. Να μολάσαι πάνω και έχει πάνω πρασιά.
0: Αν έπρεπε να γνωρίσεις αύριο το πρωί την Μυρό και δεν την ξέρεις. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Και δεν την ξέρεις.
1: Και τι έπρεπε να γνωρίσω την Μυρό ή οποιαδήποτε.
0: Την γνώριζες. Ναι, μια, ναι, μια Μυρό, ναι.
1: Α, γνώριζα μια γυναίκα.
0: Τη Μόνικα, ναι, παιδί. Ναι. Τι αρέσει η Μόνικα.
1: Δεν τρελαίνομαι κιόλας.
0: Εντάξει, δεν βαριέσαι.

0: Λοιπόν, και θα
1: έπρεπε. Τι ρώτησε αυτή, άμα γουστάρει.
0: Δεν νομίζω να μην σε γουστάρει, είναι η Μόνικα.
1: Α πούμε, έρθει να με δει στο θέατρο.
0: Όχι κιόλα.
1: Για να τα πούμε.
0: Λοιπόν, πες, αν ακούει η Μόνικα Μπελούση να πάει να βρει.
1: Ναι, ναι, η Μόνικα Μπελούση βλέπει Food Project εδώ και 10 χρόνια. Και τώρα που δεν ξεκίνησε και έγινε Vidcast, αντί να παίζει την τηλεόραση, έστειλε επιστολές.
0: Παίζει και στην
1: Υπουργείο Πολιτισμού. Α, θα παίξουμε και στην τηλεόραση.
0: Κανονικά. Εννοείται. Τι Βικρέτα.
1: Λάβετε, double fast. Από παντού τα παίρνει, σεφ.
0: Λοιπόν, και δεν ήξερε λοιπόν τι τρώει καθόλου. Καμία.
1: Η Μόνικα.
0: Η Μόνικα, ναι. Μόνικα. Δεν ήξερε τι τρώει.
1: Και έπρεπε να τι κάνω το τραπέζι.
0: Έπρεπε να τι μαγειρέψει.
1: Να τι μαγειρέψει. Ναι.
0: Αλλά και σου έλεγε η Μόνικα ότι κοίταξε να δει, εάν θα με εντυπωσιάσει μαγειρικά.
1: Είμαι δικιά σου για πάντα.
0: Είμαι δικιά σου για πάντα.
1: Οκ. Okay.
0: Τι θα έκανε.
1: Θα τη ρωτούσα καταρχά.
0: Όχι, δεν θε. Δεν ξέρω. Δεν
1: ξέρουμε. Ξέρω, μπορεί να μην τρώει κρέα η γυναίκα.
0: Ρε φίλε,
1: δεν
0: ξέρουμε τι τρώει. Δεν μα ενδιαφέρει τι τρώει. Θα τι κάνει, σου πει, κάνε μου εσύ.
1: Θα τρώει όλα, εν πάση.
0: Τρία πράγματα που σου αρέσουν, που θεωρεί ότι τα κάνει τέλεια, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο, μία σαλάτα, ένα κυρίω και ένα γλυκό. Τι θα έκανε.
1: Κοίταξε, έχω αυτό το ελάττωμα ότι αν πω θα κάνω ας πούμε σαλάτα, επειδή εγώ δεν τρώω. Αλλά ό,τι σαλάτα κάνω είναι τζετ.
0: Βάζει δηλαδή, βαλσάμικο γι' αυτό.
1: Βαλσάμικο δεν υπάρχει. Έχω κάποια βιολογικά, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι έχω τους φίλους στη Θεσσαλονίκη, The Chili Factor, που είναι και ο Νικόλας, ο πρόεδρος των βιοπαραγωγών πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε μου στέλνουν και προϊόν. Έκανα ένα σεβίτσι στην αρχή που μου έχει μάθει.
0: Χωρίς κολιάνδρο.
1: Εννοείται. Ναι. Άρα τυραντίτο.
0: Ναι. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Σωστός.
1: Πάει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι κάτι πιο αυτό αν της ανοίξω. Την πάω στα θαλασσινά γιατί είμαστε σε τέτοια φάση. Ανάλογα τώρα παίζει ρόλο και η εποχή. Γιατί εγώ μαγειρεύω, ξέρεις, μόνο με τα εποχιακά.
0: Την εποχικότητα προφανώς.
1: Δεν έχω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνω σαλάτα, ντομάτα ας πούμε. Ωραία. Το χειμώνα.
0: Για το κυρίως.
1: Για το κυρίως. Ναι. Για τον κυρίω θα τη έκανα μία σφυρίδα φρικασέ.
0: Mm-hmm.
1: Με σταμναγκάθι. Γιατί το έτσι το γουστάρω αυτό.
0: Αυτό το έχουμε πει και μαζί πάλι.
1: Αυτό, ναι, σου είχα δώσει τα φώτα μου κάποια στιγμή και μετά το έβαλες και στο σαραντάρι.
0: Για γλυκό.
1: Για γλυκό. Εκεί πονάμε λίγο.
0: Πονάμε λίγο.
1: Ναι, γιατί γι' αυτό διατηρούμε και έτσι με τα γλυκά δεν τα πάω καλά. Αλλά... μπορεί να σκεφτόμουν να τις κάνω, ας πούμε, να τις κάνω κάτι ελληνικό, κλασικό και ωραίο. Ένα σιμιδαλένιο χαλβά, ωραιότατο, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλά-πολλά. Αλλά θα έβαζα μέσα βανίλια μαδαγασκάρι. Ναι, είναι φρέσκια όμως. Γιατί έχω μάθει τώρα από τους άλλους φίλους τα κόλπα, κατάλαβες. Αυτά είναι που βοηθάει η εκπομπή μαγειρικής.
0: Αύριο το πρωί.
1: Αύριο όμως, όχι σήμερα ή χθες.
0: Δεν έχουμε χρόνο για
1: αύριο, ναι, ναι.
0: Αύριο το πρωί λοιπόν, αποφασίζεις και λες ότι εγώ σταματάω την καριέρα μου σαν ηθοποιός και αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί θα είναι αυτό, πού θα το άνοιγες, τι θα πουλούσε και ποιος θα είναι ο σκοπός σου.
1: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάνω καριέρα σαν ηθοποιός. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με αυτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της καριέρας. Στη συνέχεια, αν τυχόν έπαβα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άθλημα, το σίγουρο ήταν ότι θα έφευγα και από την πόλη.
0: Okay.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή στην πόλη, σε όποια πόλη, μεγαλούπολη, είναι παραφύση. Δεν είναι καταφύση και επειδή μου αρέσει να ζω καταφύση, θα πήγαινα κοντά στη φύση.
0: Ωραία.
1: Όταν θα πήγαινα κοντά στη φύση, επειδή πάντα πρέπει να φροντίζεις να υπάρχει και ένα πιάτο φαγητό για να φας, θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω το σωτήρι
0: το καφενέ.
1: Το καφενέ, ας πούμε, ναι. Κάπως έτσι. Αυτό που θα μπορούσα, ας πούμε, να οραματιστώ είναι μια μασίνα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Παλιές εξυλώσαμπες.
1: Και ναι, και πιο μεγάλη, επαγγελματικές που ναι. Έχει και κάποιο αυτό, να είναι

0: Τι αυτό σου λέω ότι σήμερα έχουμε από αυτή την κατεύθυνση. Τι θες να πιεις και κάτσε εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρνω σιγά σιγά, γιατί αυτό είναι που γουστάρω να κάνω και πιο πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να φτιάξω μια κατσαρόλα σου και να έχω ένα
1: το
0: φαγητό
1: που λένε.
0: Ναι, μπορώ να σου κάνω όμως, δηλαδή η χαρά μου και με τους φίλους αυτή είναι. Να φτιάχνω πολλά μικρά και να βγάζω συνέχεια, ας πούμε.
1: Μεζεδάκια.
0: Μεζεδάκια, ναι.
1: Ωραία, τώρα που λέμε για μεζεδάκια. Έχεις κάνει δεκάδες φορές τη βόλτα στη χώρα με διάφορες παραστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα σου πω...
0: Και όχι μόνο, και με τις κατασκηνώσεις και από μόνος μου.
1: Εντάξει. Τώρα που, ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας και πιο μεγάλο σε ηλικία που έχεις πιο κατανόηση στο τι τρως, θα σου πω πέντε πόλεις στην Ελλάδα. Και θα μου πεις πέντε φαγητά τα οποία είναι, απεικονίζουν για σένα την κάθε πόλη, ας πούμε, γαστρονομικά. Ένα πιάτο. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είμαστε, με το Ηράκλειο.
0: Με το Ηράκλειο. Με το Ηράκλειο. Με το Ηράκλειο. Θα σου πω, όταν με είχε πάρει και με είχε πάει στο χωριό των γονιών σου.
1: Δεν πάρω, ναι.
0: Εκεί πέρα, ό,τι φάγαμε εκεί, αυτό θα σου πω. Όπως και στους άλλους τους φίλους που εκεί πέρα, τα αδέλφια που είναι έξω από το Ηράκλειο.
1: Ο Μιχάλης και ο Νίκος, ναι.
0: Εκεί πέρα, ναι.
1: Παραδοσιακά πράγματα.
0: Παραδοσιακά πράγματα, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, δηλαδή, δεν θα ακούσεις από μένα ένα ριμπάι με βαλτσάμικο, δεν θα σου πω αυτά, ούτε ένα pepper steak. Μπορεί να μου αρέσουν, να είναι ok με τις γεύσεις αυτές, αλλά προτιμώ αυτά, όπως μπορώ να φύγω λίγο από το Ηράκλειο.
1: Φύγε, ναι.
0: Να πάω και λίγο παραπέρα.
1: Ας πούμε Κρήτη, γενικότερα.
0: Δηλαδή. Ναι, όπως ας πούμε με ένα πολύ καλό φίλο καπετάνιο που είναι και βουτυχτής, στον Άι Νικόλα, μ' ανέβασε, είχε βουτήξει, ήταν και πρωτομαγιά, είχε βγάλει ένα μαγιάτικο. Ανεβήκαμε πάνω στο βουνό. Ο άντρας της αδερφής του ήταν κτηνοτρόφος. Είχαν κάνει ένα κατσίκι, το είχαν κάνει φρικασέ με άγριες αγκινάρες.
1: Και το μαγιάτικο που κόλλησε.
0: Και ψήσαμε και το μαγιάτικο.
1: Σερφ εν τέρφ.
0: Ναι, αλλά έκανε η κυρία εκεί του σπιτιού, κάτι είχε κάνει, είχε πάρει ένα κομμάτι από το μαγιάτικο και κάπως το είχε μαγειρέψει, δεν θυμάμαι, με κάτι, όχι κηδόνια, κάτι κάπως το είχε κάνει, το οποίο ήταν διαστημικό, πραγματικά. Επίσης, στα Δελιανά, τα Χανιά από
1: στο
0: πάνω,
1: κάμπο, ναι.
0: Από εκεί πέρα πάνω πηγαίνοντας στην Παλιόχωρα, χθες συγκεκριμένα έφαγα μία φασολάδα,
1: ναι.
0: Που δεν ήταν σούπα, ήταν λίγο πιο, ναι, πηγαίνω, με μαυρομάτικα
1: φασολιά,
0: χάντρες μάλλον τα ίδια, λέει, είναι αυτά, οκ, okay, και μανιτάρια,
1: ναι,
0: και φλούδες από πορτοκάλι.
1: Καλό. Δυνατό.
0: Όχι καλό, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, γενικά, η παραδοσιακή γαστρονομία της Κρήτης με συγκινεί και με συγκλονίζει ταυτόχρονα.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα τώρα...
1: Ας πούμε, αστικό πιάτο της Αθήνας.
0: Αστικό πιάτο της Αθήνας. Τι να σου πω τώρα.
1: Έχεις φάει, ας πούμε, αθηναϊκή.
0: Αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπες. Ναι, προφανώς οι περισσότεροι θα έχουμε φάει, αλλά θα ήταν ωραία η μαγιονέζα να είναι φτιαγμένη από
1: σπιτική,
0: τον, ναι, ίδιο τον άνθρωπο.
1: Στην παλιά στιγμή Αθήνα, βέβαια, και οι κυρίες κάνανε και διαγωνισμό ποια θα κάνει και το πιο όμορφα στημένο σε μεγάλη πιατέλα ψάρι. Γιατί,
0: ναι, γιατί βολεύει.
1: Με το σχήμα του ψαριού, ναι, και βάζανε και λέπια,
0: και...
1: αντί για λέπια βάζανε κομμάτια από καρότο. Και τα
0: κάνανε. Ναι, έτσι κάναν τέτοια.
1: Α πούμε διαγωνισμού, έτσι. Ήτανε...
0: Ναι, είναι μια ωραία λύση, ειδικά για το ψάρι που περισσεύει. Αφού άμα κάνει ένα μεγάλο ψάρι, την άλλη μέρα τι θα το φας, αυτούς.
1: Και πάμε τώρα και στην πόλη σου. Θεσσαλονίκη, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα πράγμα, ένα πιάτο.
0: Ένα πιάτο, τι να διαλέξεις. Στη Θεσσαλονίκη ένα πιάτο δεν γίνεται να διαλέξεις. Μόνο από τη Μανούλα δεν μπορώ να διαλέξω ένα πιάτο. Τι να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. ντολμαδάκια, τσαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, τζίγεροσαρμάδες, κοκκινιστά, ακοκκίνιστα, λεμονάτα, κατσαρόλες, γάστρες.

0: Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοφάμε.
1: Το πιο ωραίο πιάτο που κάνει.
0: Κοίταξε, εκεί είναι, είναι κλασικά δωδεκάνησα, το νησάκι δηλαδή, τα χταπόδια που είναι λιαστό, που έρχονται, ξέρεις, έρχονται πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι και λέει αυτό, λέει, πολύ σκληρό. Τι είναι, που ξέρεις, αφού είναι ένα λιαστό χταπόδι που το βάζεις για λίγο στα κάτω, δαγκώνεις και τρέχει θάλασσα μέσα στο στόμα σου και αλμυρό είναι και σκληρό είναι, αλλά αυτό είναι.
1: Η πρέπει
0: να το κόψεις ψηλά κομματάκια, να του βάζεις και λιμονάκι, το χτυπάς.
1: Ξύδι στο χταπόδι, έχει λεμόνι.
0: Καλά, ξύδι, εσύ με τα βραστά. Βράστο και μετά βάλτο και στη σχάρα και πούλα τους, τους ανθρώπους. Το χταπόδι που του βάλατε μαζί με σόδα στο πλυντήριο των ρούχων να σβαρνιέται γύρω-γύρω και να πεις ότι είναι μάλακο το χταπόδι. Σταμάτα τώρα. Μη σου πω καμιά κουβέντα. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά και το βράζουν πρώτα, μετά το βάζουν και στη σχάρα δίπλα από τις μπριζόλες και τρως ένα χταπόδι. Λοιπόν, αυτό λέει μάλιστα, αυτό είναι χταπόδι. Για να μην τα αφήσουμε έτσι, επειδή υπάρχει και η πυρωτική Ελλάδα, έτσι ήταν λίγο πιο βόρεια και Γιάννενα, τέτοια αυτά, Κόνιτσα που έχω πάει και από εκεί, Ζαγοροχώρια και όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πίτες, συν όλα αυτά που υπάρχουν, σιγούρια, αυτά, τέτοια, σούπες, γαρδουμπάκια από γίδα, βραστή, κοκκινιστά. Δηλαδή έχω. Όχι, σταμάτα. Με φέρει σε εκπομπή μαγειρική και δεν έχει κάτι να βάλω στο στόμα μου. Μιλάμε μόνο για φαγητά. Τρέχουν τα χαστικά μου υγρά. Μέχρι εδώ πέρα μία ώρα. Πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Πεινάω.
1: Θα φάμε σε λίγο.
0: Άντε.
1: Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
1: Εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να είσαι γουρλής για την καινούργια εκπομπή.
0: Θα είμαι, το Food Project έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι και 10 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
1: Να πάνε όλα καλά με τις βόλτες στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να έχεις υγεία και να μαγειρεύεις για φίλους, αγαπημένους και να περνάτε καλά.
0: Υγεία για όλους μας, πάνω απ' όλα, για να μπορεί να είναι το Food Project ακόμα 10 χρόνια.
1: Με το Σωτήρη λοιπόν τον Καλυβάτση θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο και το πρώτο για την τηλεοπτική σεζόν μας. Να ευχαριστήσω το Ethereal Wild Resort για την φιλοξενία εδώ σήμερα. Την Κρυβέκ που είναι μαζί μας και το Καλημέρα Φρούτα. Την τηλεόραση Κρέτα όπου θα μας φιλοξενήσει για 10η χρονιά στο Food Project. Ελπίζω να απολαύσατε την καινούργια εκδοχή της νέας μας εκπομπής. Αλλά όπως έκλεινα τα χρόνια πριν, θα κλείνω και φέτος την εκπομπή. Γιατί ήταν μια ευχή που έκανα πάντα και μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω και τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
12: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
13: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
12: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
13: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
12: Δώσεις 5 λεπτά.
14: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και
0: κάτι παραπάνω. Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι.
0: Νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μια άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες,
1: θα ήταν,
0: θα ήταν εντελώς

0: διαφορετικά τα δεδομένα. Πού είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση?
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι,
1: ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΗ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα? Και έχουμε πολλές περιπτώσεις, ναι, που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 90-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτώνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζω με τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί

0: Θα πει σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογή, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφθώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης, και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους, μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν πήγαν είναι καν. Ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν
0: δεν
1: καν.
0: Πήγαν καν. Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να έχει εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες, ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική

0: Σας μελετήτη και η ομάδα.
1: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νέα των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
0: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
1: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της Περιφέρειας Κρήτης, ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η
0: αυτή ήταν η αρχική,
1: το έργο που προχωράμε
0: η ιδέα.
1: Η μαγιά.
0: Πάμε να δούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Αφορούσε και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις θόλους. Ενώ τώρα Η δουλειά που μας
0: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική, περιλαμβάνει...
1: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι...

0: στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι οι δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεορίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης. Τι περιλαμβάνουν ακριβώς. Τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη. Θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις, Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεωρίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεώριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημνικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί διότι αυτό εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: 2 πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεώρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη. Κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση

0: τον χώρο. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από τις τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO.

0: UNESCO. Η Επιτροπή της UNESCO δεν έχει ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Villa Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Και να, δεν θα μείνει ούτε αυτό, γιατί...
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα
0: κοιτάξτε,
1: μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
1: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο,
0: ακριβώς,
1: της ένταξης ακριβώς, της γνωσούς στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιείς, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι
1: ούτε σήμερα. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες.
0: Ναι, ξεκίνησα να σας λέω.
1: Από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα.
0: Αμέσως
1: ναι.
0: Μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος

σκάφος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Γνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι

0: να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω η όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού. Δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους.

0: αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον ΑΒ τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνίσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Έλα, σοφούλα μου.
13: Παππού, βγήκε.
12: Τέλος, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
13: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
14: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον.

εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε ένα άλλο ψωμί. Κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλα το παράγεται στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγι. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στην Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο, εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας, και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο, και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα.

μια μουστάρδα, απαλή ή και τυζόν, λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογγίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καμπορδίσετε πάμε κι αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς, μεγαϊδουρά.

αγκαθό, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

Ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλα σε μορφή σκόνης για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα,

0: αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμεμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτινγκ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσο αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν άλλο δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Ναι. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό.
1: Flavor.
2: Flavor Me. Flavor Me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εγώ
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Μαλά, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, με περιουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρει.
1: Για το μυστικό. Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι και παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι και παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
1: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο. Για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρβάγκιος και το Σκόρδο. Και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με Βαρβάγκια,
1: εδώ πέρα. Μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που γίνεται τα κρέατα.

Thank you.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτη Μανολόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φαρμαντονάκι. Ζουμερά. Έλα εδώ.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα η Αθηνή λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

στο ιγκλού μας. Πάντα σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

0: παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρουν ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψα τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: Ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό, γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέζα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμένι. Φλέξα με ζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε. Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα τη
0: μαχαιροπίδα. Ναι, τη μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτ μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό μας... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ καλή. Τα πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και
3: χλάδι,
0: τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότρινση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος. Διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέα Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα. Δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι πολύ έχουμε... περίοδο.
3: Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
0: σε
3: συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κάνει να δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Καλτσόνι με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια.

Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε οι ετανά, τα νερά σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοείτο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής της Τηλεόρασης Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος του. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες είναι. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν, και δύο. Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω. Ναι. Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε, έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες τότε, θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
0: Από τι, από
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, okay.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτό να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
1: Αναμνήσεις από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
0: Είσαι μουρομπονημένος όμως σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας.
0: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσε μου, όχι.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι

0: Εκτός και αν μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ, ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής, από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως είχε γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε, δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά, θυμήθηκα το παιχνίδι πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα. Να μου πεις, είναι χαζή ερώτηση, είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο.
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
1: ναι, ναι, όπως όλα τα
0: παιδιά. Πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Λίγο τέτοιο.
1: Α, έπεσε και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας. Ξέρω εγώ καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακρίβεια. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τη τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε. Αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Μασκάκι,
0: ναι, εκεί στο.
1: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο. Σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο η Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ, γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαινανε κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου.
1: Να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ τη ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν καμπά 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό, μου το έκανε το δοκιμαστικό και Στέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κιστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κιστέλιος. Ο Κιστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα ποιο είναι το άτιμο.
1: Ένα παιδάκι.
0: Κάτσα εδώ, ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
0: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κιστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κιστέλιος. Του λέει ο

0: Ο άλλος. Του λέει, α, λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, το... λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη Δαφνού για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε, τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 93 ήταν, τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό, ρε. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι πολλαλύτερη γενικότερα.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστές μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει εξής μεγάλη
1: φορή. Ναι, καλά, εννοείται, προαδάνωση.
0: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουν προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιος το ματς ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο, εγώ το πω, οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές? Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή?
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός. Να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουν 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω, και χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα? Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια.

0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες. Γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου, πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη λυσάνε, όχι, δεν είναι. Αυτός που εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Ποιο προς ο Μπαγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας με τον Μπαγκεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπαγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιος βγήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βγήκες μπροστά σου.
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, είσαι αρπάζει αυτή και
0: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Για... Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις ήρθε η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πριν τραυματίστηκα, εγώ πήγα ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή... Ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδος.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Αυτό είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα
1: έτσι,
0: παιχνίδια,
1: Real, Ρώμα.
0: Τα ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο

0: πράγμα να πρέπει να φτιάξει στο Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξει στο Χριστόγιώργο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
0: Σωστό.
1: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω, και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
0: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορο χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησε και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
1: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερος
0: σε ομάδα.
1: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται τώρα.
0: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
1: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
0: Σε αδίκησε ο Φέρερ?
1: Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ποιος ήταν τότε, ο Σορεντίνο?
1: Ο Σορεντίνο, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες?
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Ότι
0: έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιο μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
0: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όλο το πακέτο.
1: Γύρω-γύρω. Δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πήρουν, γιατί.
0: Πολλά τέτοια.
1: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
0: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
1: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
0: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
1: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: και υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project.
0: Όλο το project.
1: Πάμε για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωί. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους. Πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Και ίσως κάπου εκεί
0: να χάσει. Εκεί χάλασε η συνταγή.
1: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0.

0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα
0: ναι,
1: ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
0: χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά.
1: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
0: Ζητιάνα, ναι.
1: Του... η ΑΕΚ να βρεις το έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Και στο... εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
0: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου, δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας, κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
1: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
0: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
1: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει. Υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
0: Την καθαρίσατε όμως πέρυσι. Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πα στη Λάρνακα. Και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ. Τι είχε στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγε, που έδωσε ένα περίγραμμα προηγουμένω, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το είπες, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, αν ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1-1.
0: Και έγινε 1-6.
1: Ναι, ήταν 1-1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρια, πήγα μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1-6.
0: Και έγινε 1-6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτια με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτι με τη Λιόν που αποκρούσεις. Που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα πετρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλ, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι, το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση

0: Η Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League.
1: Ναι.
0: Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπενχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠ έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
1: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής.
0: Γιωβάνοβιτς.
1: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε.
1: Ναι,
0: ανέβασε πάλι την καριέρα.
1: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
0: Και ένας άλλος άνθρωπος που αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Πατέρας του Θωμά.
1: Ο πατέρας του.
0: Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε. Ελά, δεν τους βλέπεις εδώ, μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
1: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και ένα συν 7, ένα συν 8 στον ΑΠΟΕΛ.
0: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμουν διαφορετικά.
1: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
1: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
0: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα, φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω, δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και πείτε Αθηνική, σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω. Και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι. Μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω, εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή, του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρες.
0: Δεν εγώ ότι και καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς, λέει φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζει στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά.
1: Ξαφνικά πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πέσει τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώ. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν. Στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλος προγραμματός.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν. Είσαι και λίγο τη προπόνηση και αυτά, δεν έχει πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνει, δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκε ότι βρέθηκε κοντά ή ότι βρέθηκε μακριά, ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζε κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλά και τον Νικοπολίδη.

0: Βόρειο Ιρλανδία.
1: Με την Βόρειο Ιρλανδία. Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία.
2: Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήταν και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τον τζάπερνο παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχει κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο
0: αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, στο...
0: τελικό αυτή ήταν...
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ...
0: Κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή αυτό ήταν... είναι το αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν... τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατσατζόγλου. Αυτός... Όχι.
0: Και χειρότερα. Ναι.
1: Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Μία ήταν... Παίζουμε με τη ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ε.
1: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας αυτό το μάτς, είναι.
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπία σου σε ένα μάτς. Από ΕΛ Ομόνια.
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνια.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΕΛ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από ΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μα σοφαρίζει ο Μόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο. Μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στο παίκτη της Ομόνιας, περνάει.
1: Γκολ.
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτινγκ.
1: Δεν είχατε και σκάουτινγκ.
0: Όχι, δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα, δηλαδή με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ, δηλαδή τι να πω το θέμα.
1: Τις Παναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν λέω.
0: Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Σου λέει, κάνω ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λέει ανέβα. Πάω κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, δύο χρονοματοφύλακα, δύο χρονοαμυντικό, παίρνει την παραλό, μπαίνει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσει. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο χρονοματοφύλακα, ποιο είναι?
0: Χαρακτήρα.
1: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
0: Δυνατό χαρακτήρα.
1: Λογικό, δυνατό.
0: Ναι.
1: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
0: Εγώ πα πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ... Και αυτό που ακούς από πίσω σου
1: ναι.
0: Και από τους δικούς σου
1: Έλατε, σωστό.
0: Θέλει πολύ.
1: Θέλει τσαγανό και.
0: Θέλει πολύ
1: κότσια.
0: Δύναμη. Ναι, ναι, έχεις γιατί... δίκιο.

0: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
1: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς, μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα, που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν.
0: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
1: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
0: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζαν οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον αναφυλάκα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να σου διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε. Είχα άνοιξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γάμα εθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο γάμα εθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι.
0: Ο και Γάλλο προδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στην Αλφά,
0: στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ,
1: σαν
0: ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κόντι πώς χώρισες.
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε.
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στο 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κόντης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος, συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διελύζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων
1: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το ματς ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει.

0: με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες να μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
1: Όχι.
0: Για βασινόγη.
1: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
0: Ναι, παιδί μου, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι τόκο.

0: του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει τρεις τελικούς, έχετε πάρει δύο τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιλάω στον κόσμο. Μιλάω στον κόσμο αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
0: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσε τώρα. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση.
1: Ναι,
0: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστό μου προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
1: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο
1: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα. Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες. Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το. Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: Έλληνα. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το. Λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
0: εύκολο να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα
0: έχει ο Γεωργιανός. Μπράβο.
1: Όταν λοιπόν έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι να έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε.

0: είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δες.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται, δηλαδή ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
1: Σωστό,
0: είναι
1: σωστό.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται, ενώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή.
0: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη, υπάρχει ταλέντο.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
1: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των τερματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, τέλει, πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είναι... Είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούν, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Τους λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φαΐ, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Αύξησε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, καλή παρέα. Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, α σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
0: δεν είναι. Περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό...
1: Ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή Όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις. Δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
1: της ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
1: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα σήμερα.
0: Ευτυχώς και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, φτού.
0: Το νέο χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει, ο κόσμος.
1: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν.

0: ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Ανοίξει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγει
0: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε να κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχει σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Και
0: ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτη θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Αριστερά.
1: Ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυρίσει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχει περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή εγώ μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσει την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα θέλεις να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή θες να κρατήσεις τη δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι.
0: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Έλα σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
10: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
11: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης

0: είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
5: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλουμε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
5: Σε ποιο μέρος θα σου
3: ζητήσω. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κυρία Ζούλα. Τι θυμήθηκα τώρα.
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε.
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim. Ολόκληρη η πόλη είναι στο πόδι, το παγκρίτιο στάδιο θα πλημμυρίσει από χιλιάδες φιλάθλους. Ωστόσο, στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν προετοιμάζεται για μια γιορτή, αλλά για μια σκληρή μάχη. Το στίγμα της πρόκλησης, με φόντο τους 3 βαθμούς της νίκης, έχει ήδη δώσει ο προπονητής της ομάδας. Πάμε να δούμε τα νεότερα, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Χαμαλάκη, μετρώντας αντίστροφα. Γιάννη, καλησπέρα για ένα ακόμη πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Όφη.
1: Το μεγαλύτερο, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Το μεγαλύτερο έως τώρα. Νομίζω ότι ο Όφη επιστρέφει στις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, στο Europa League. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Όφη θα κληθεί να αγωνιστεί σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ας μην γελιόμαστε. Πρώτη αγωνιστική σήμερα με Hoffenheim, όσα είπες ακριβώς, μια πολύ καλή και πολύ επικίνδυνη η γερμανική ομάδα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 7 παρατέταρτο. Πάρα πολλοί κόσμος. Προβλέψεις κάνουν λόγο για περίπου 18.000 φιλάθλους που σχεδόν θα γεμίσουν. Έτσι, ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Το Παγκρίτιο μπορεί να μοιάζει αχανές, αλλά με τόσο κόσμο νομίζω θα είναι μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Το Ηράκλειο και η Κρήτη κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Και αναμένουμε να δούμε το πόσο ανταγωνιστικός και το τι τελικά θα κάνει ο Όφη απέναντι σε μια ομάδα που έχει παραστάσει και από Champions League, παραστάσει φυσικά από Bundesliga που αγωνίζεται κάθε Σαββατοκύριακο. Να δούμε αν για ακόμα δηλαδή μια φορά θα είναι τόσο αποτελεσματικός, τόσο καλός, τόσο πιστικός όσο στις προηγούμενες φορές που έχει αγωνιστεί σαν outsider σε επίσης μεγάλες αναμετρήσεις.
0: Γιάννη, πολλοί κόσμος αναμένεται 8 παρατέταρτο ναι. Σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο, έτσι δεν είναι? Και ευτυχώς με τον καιρό οι προγνώσεις λένε ότι θα είναι μια χαρά, ναι. Λέω σε σχέση με τις βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν.
1: Ναι, όπως τα λες, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν αναμένονται ούτε βροχές, αλλά ούτε και ψύχρα, δηλαδή και η θερμοκρασία θα κινηθεί καλά, πολύ καλά για την εποχή επίπεδα. Ενώ οι προγνώσεις δεν δείχνουν σταγόνα, να το πούμε, βροχή. Και αυτό είναι καλό, γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν κανονίσει, κάποιοι έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους, κάποιοι θα είναι με τα παιδιά, οπότε ο καιρός θα είναι ιδανικός. Οι συνθήκες θα είναι ιδανικές και ας ελπίσουμε να είναι και Όφη σε μια, να το πούμε έτσι, πολύ καλή κατάσταση για να δουν ένα παιχνίδι, ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς και όπου φτάσει, όπου μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στη Hoffenheim.
0: Λοιπόν, η παρουσία έτσι και αλλιώς του Όφη στα σαλόνια του Europa League είναι από μόνη της ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την πόλη, για τους φιλάθλους που περιμένουν έτσι μια γιορτινή, μια πανηγυρική ατμόσφαιρα. Όμως, στις χθεσινές του δηλώσεις, στη συνέντευξη τύπου, θα τις δούμε ένα απόσπασμα στη συνέχεια, ο Χρήστος Κόντις έδωσε ένα εντελώς διαφορετικό στίγμα. Ένα στίγμα νίκης στην πρεμιέρα. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ένα στίγμα νίκης στην πρεμιέρα και ένα στίγμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Δηλαδή, ο Χρήστος Κόντις, όπως συνηθίζει όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο του Όφη, δεν στέκεται, να το πούμε έτσι, πάνω στις ζάχνες αυτής της επιτυχίας, γιατί ξεκάθαρα είναι μια πολύ επιτυχημένη κατάσταση αυτή που ζει ο Όφη. Όμως, ο προπονητής του έβαλε παραπάνω τον πηχή, να το πούμε έτσι. Έθεσε στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση από τη League Face του Europa League. Αυτό θα το καταφέρει μόνο μέσα από νίκες.

0: όπως καταλαβαίνουμε, και μέσα από πολύ καλά αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες με πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από αυτόν. Και ρωτήθηκε ο Σωτήριο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου για το τι περιμένει, τι θέλει από το σημερινό παιχνίδι, και είπε ότι προφανώς θέλω την νίκη. Θα παίξουμε για αυτήν. Η ισοπαλία θα είναι ένα αποτέλεσμα θετικό για εμάς, αλλά δείχνει για ακόμα μια φορά, ξέρεις, με τις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης, ότι θέλει συνεχώς να δίνει, ξέρεις, έξτρα challenge στους ποδοσφαιριστές του, να δίνει μια, με την καλή έννοια, πίεση, να βάζει μια καλή πίεση στην ομάδα για να τους κρατάει σε εγρήγορση.
1: Γιάννη, μια πρόκριση που τουλάχιστον για το κομμάτι της 24ης τοποθετείται πέριξ των 9, 10 βαθμών ή 11. Οι 11 είναι, μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα. Ίσως να αρκούν και οι 9, άρα μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι για τον Όφη να ξεκινήσει αυτή τη διαδρομή με το τρίποντο της νίκης, που θα ανοίξει εντελώς πια διαφορετικούς ορίζοντες ως προς την παρουσία και τους στόχους του στην ίδια τη διοργάνωση.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί πρέπει να σκεφτούμε, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Όφη έχει 4 παιχνίδια εντός έδρας, έτσι. Δηλαδή δεν έχει πάρα πολλά μάτς στο Παγκρίτιο, 4 εντός, 4 εκτός. Άρα νομίζω ότι σήμερα, και με το δεδομένο ότι είναι πρεμιέρα, ώστε μπορεί λίγο να πιάσει κάπως απροετοίμαστο στους Γερμανούς, να εκμεταλλευτεί αυτή τη συνθήκη, το βλέπουμε συχνά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να κάνει την έκπληξη, να πάρει κάτι παραπάνω ίσως από έναν βαθμό, ώστε να μπορεί στα εναπομείναντα 7 παιχνίδια, 4 εκτός και 3 στο Παγκρίτιο, να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, και αν μπορεί έτσι να φτάσει εκεί που λέει και ο προπονητής του, να φτάσει σε μια πρόκριση.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου για το απόψινό παιχνίδι, ένα απόσπασμα από τον coach της ομάδας, τον Χρήστο Κόντη και τον ταξιάρχη Φούντα.
2: Από την αρχή είχα πει πολλές φορές ότι η ψυχολογία είναι το παν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ψυχολογικά πάρα πάρα πολύ καλά. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν κοιτάμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι όποιο και αν έρχεται. Κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο, έτσι, θετικό αποτέλεσμα μέσα στον Ολυμπιακό. Και είμαστε έτοιμοι για αύριο να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά, ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό ρυθμό που έχουμε αγωνιστικά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα να είναι πάντα δίπλα μας. Να είναι κάθε Σάββατο, κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη να είναι στο γήπεδο, να μας στηρίζει. Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο αύριο, να γεμίσουν το γήπεδο, που πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο, ναι. Να μας δώσει την έξτρα δύναμη, την έξτρα κίνηση, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε χαρά ξανά και στην ομάδα και στους οπαδούς μας, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα χτυπήσουμε στις κενές θέσεις που θα βρούμε, που σίγουρα θα βρούμε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάσεις και να απειλήσουμε τη Χόφενχάιμ.
3: Ναι, είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στη Bundesliga, που πέρυσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια

0: καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
1: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται βάναυσα κακοποιημένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Για τη διαδικασία της απολογίας και την απόφαση ανακριτή εισαγγελέα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
2: Στον Χάρη, καλησπέρα. 2 ώρες περίπου κράτησε η απολογία της νεαρής κοπέλας. 2 ώρες που περιέγραψε το τι έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα. Περιέγραψε την κακή της ψυχολογική κατάσταση από την εγκατέλειψη ο σύντροφός της όταν έμαθε ότι έμεινε έγκυος και προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της ανακριτής της εισαγγελέας με σύμφωνη γνώμη. Την άφησαν ελεύθερη, όμως έχει τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη και 15 και της απαγόρευσαν να έρθει ή να πλησιάσει το παιδί. Κάτι που σημαίνει ότι εάν το παιδί καταφέρει το βρεφάκι, είναι 20 ημερών περίπου, να βγει από αυτή την περιπέτεια, να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου, τότε ο εισαγγελικός λειτουργός θα αποφασίσει για το μέλλον αυτού του παιδιού, δηλαδή ποια θα είναι η πορεία του, αν θα δοθεί σε συγγενικά της πρόσωπα, παππούδες, ή αν θα πάει σε κάποιο ίδρυμα.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Απίθανη εκτιμάται η πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης για τον Οκτώβριο εξαιτίας των προβλημάτων που εξακολουθούν να καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η διαδικασία της ενεργοποίησης εξελίσσεται σε Γόλγοθα για χιλιάδες παραγωγούς την ίδια ώρα που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΔΕ ανακοίνωσαν παράταση στην προθεσμία και κάποιες αλλαγές στην πλατφόρμα. Η ανησυχία, ωστόσο, παραμένει με τους δικαιούχους αλλά και τους εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων να ζητούν άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου αλλά και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου μοντέλου υποβολής των αιτήσεων.
3: Στην Κρήτη όσο και σε όλη την Ελλάδα. Την Τετάρτη τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων παρέμειναν κλειστά ενώ το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου εκπρόσωποι των ΚΙΔ προχώρησαν σε συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον ΟΣΔΕ 2026. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, τα προβλήματα στην πλατφόρμα έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στη διαδικασία και θέτουν σε κίνδυνο την προκαταβολή των ενισχύσεων που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.
4: Εμείς εδώ και καιρό χτυπάμε το καμπανάκι. Στην ΑΔΕ έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις, επαφές και δυστυχώς όλες πέσανε στο κενό γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Δαιμονοποίησαν τα ΚΙΔ και τώρα αφήνουν τα ΚΙΔ μόνα τους να διαχειριστούν μια καυτή πατάτα που πιστέψτε με αν δεν πληρωθούν οι παραγωγοί μέχρι το Δεκέμβριο θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Ας λάβουν λοιπόν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα του κόσμου ότι αυτό το βοήθημα που είναι επιδότηση αν δεν κάτσουν χθες να λύσουν το πρόβλημα της εφαρμογής για να πληρωθούν οι ανθρώποι έγκαιρα και σωστά μην ακούω ότι θα πληρωθούν με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς να γίνει ενεργοποίηση και θα δώσουμε κάποια χρήματα έτσι. Να γίνει ενεργοποίηση, να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, ναι στους ελέγχους, όλοι ελεγχόμαστε και εγώ ελέγχομαι, ναι στους ελέγχους. Πρέπει επιτέλους αυτό το απόστημα να σπάσει, να πληρώνονται αυτοί που είναι, καταντήσαμε να λέμε, η πραγματική παραγωγή.
5: Μία από τις αποφάσεις που πήρε η Γενική μας Συνέλευση την προηγούμενη Παρασκευή, συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ήταν ότι σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα συμβολικό κλείσιμο των ΚΙΔ με σύνθημα «Κλείνουμε για να ανοίξουμε». Δηλαδή θέλαμε να πούμε με έναν τρόπο ότι είμαστε κλειστά. Μπορεί να

0: Ανοιχτές τις πόρτες, να μπαινοβγαίνουν πελάτες, να έχουν από εμάς προσδοκίες, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να τις να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, γιατί έχουμε διάφορα προβλήματα μέσα από την πλατφόρμα, τα οποία ενώ λύνονται κάθε μέρα, δεν έχουν ακόμα λυθεί. Δηλαδή, είναι καλύτερα, δεν είναι καλά. Αυτό λοιπόν, επειδή ξεκίνησε η πλατφόρμα, όχι ασφαλώς με μια δική μας ευθύνη, αλλά ξεκίνησε με αποφάσεις της ΑΑΔΕ και δόθηκε στις 6 του Αυγούστου, σήμερα έχουμε 16 του Σεπτεμβρίου, και αυτό μας δίδει μια κατάσταση που περιορίζει απελπιστικά την δυνατότητά μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να δώσουμε αυτό που χρειάζεται και ορίζει ο νόμος και να πληρωθούν οι άνθρωποι στην ώρα τους.
1: Σοβαρά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν και από την τελευταία κτηματογράφηση, με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να καλούν την πολιτεία να δώσει λύση, με τους ίδιους να αναμένουν τις πληρωμές επιδοτήσεων αγωνιωδώς προκειμένου να αντιμετωπίσουν κόστος παραγωγής και καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις.
2: Το 25 Σεπτέμβριο είναι ανέκδοτο. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, δεν έχουμε νομικό πλαίσιο, άρα δεν το κουβεντιάζουμε καν. Το 15 Οκτώβρη δεν ισχύει, παιδιά. Εάν δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, δεν κουβεντιάζουμε για αυτή την ημερομηνία. Δεν μιλάμε για πληρωμή του Οκτώβρη, θετική πληρωμή μιλάμε, και διακινδυνεύεται πάρα πολύ και η πληρωμή του Δεκέμβρη. Το αν θα βρουν άλλο τρόπο να πληρώσουν, αυτό είναι θέμα δικό τους.
3: Χθες το βράδυ αργά βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ΑΔΕ που προσφέρει, που παρέχει μάλλον να το πω αλλιώς, κάποιες διευκολύνσεις ακόμα περισσότερο ως προς την κατάθεση και παραλαβή της αίτησης από το ΚΙΔ. Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν να κάνουν επιτοπλίστων με τα ΚΑΕΚ, με το πώς ταυτοποιείται το αγροτεμάχιο στο επίπεδο του κτηματολογίου εν συγκρίση με το επίπεδο των επιδοτούμενων τεμαχίων, να το πω κάπως έτσι, και αναμένονται όμως αρκετές ακόμα διευκρινήσεις, και αυτό περιμένουμε ουσιαστικά, με ποιον τρόπο θα χειριστούμε περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών, όπως είναι οι κληρονομιές παραγωγών που έχουν, ας πούμε, αγοράσει πρόσφατα ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν έχει μεταγραφεί στο κτηματολόγιο, ή παραγωγοί οι οποίοι πρόκειται να λάβουν κάποιο τεμάχιο, ας πούμε, από κάποια διαθήκη, από κάποιο αποδοχή κληρονομιάς, και που πρέπει με κάποιο τρόπο να περιγραφεί στις επιδοτήσεις τους. Κάποιου τέτοιου τύπου, ας πούμε, λεπτομέρειες αναμένουμε, προκειμένου να είναι η πλατφόρμα ακόμα πιο, αν θέλετε, λειτουργική και πιο να πλησιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών. Σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, ουσιαστικά αυτό που μπορεί να γίνει είναι να γίνεται μια οριστικοποίηση, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραγωγών. Δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες παραγωγοί, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα τα αγροτεμάχια τους, ξεκάθαρα τα κτηματολόγια τους, με τα συμβόλαιά τους και τα πάντα. Όποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν όμως διευθετήσει προβλήματα κληρονομικά, αγοραπολισίες κτλ., υπάρχει τεχνικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι σταδιακά αυτά ήδη είναι σε καλό δρόμο, θα λυθούν, αναμένονται οδηγίες και διευκρινήσεις και προσδοκούμε για το καλύτερο.
1: Ταυτόχρονα, όπως είπαν οι παρευρισκόμενοι, οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών.
4: Σε διαφορετικό κλίμα, στο αστυνομικό δελτίο για τη σύλληψη 32χρονου στον Άγιο Νικόλαο θα μας ενημερώσει ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο, καλησπέρα.
5: Συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Λασίθι και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας συνελήφθη ένας 25χρονος για ναρκωτικά και ζωοκλοπή και ένας 55χρονος για όπλα. Τη διάρκεια των ερευνών στο σπίτι και το μαντρί του 25χρονου βρέθηκαν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μετρητά, καθώς και μια κυνηγετική καραμπίνα ιδιοκτησίας του 55χρονου, για την οποία δεν είχε την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: συνελήφθη τις πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, 25χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον συνελήφθη ένας ακόμα 55χρονος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
4: Μάνος,
5: κατά τη διάρκεια της έρευνας, Σωτήρη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 γραμμάρια κατέρκαστη κάναβη, 16 γραμμάρια κοκαίνη, χρηματικό ποσό των 1.005 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, μία ζυγαριά ακριβίας, κινητό τηλέφωνο, μία κυνηγετική καραμπίνα. Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις περί ζωοκλοπής.
4: Μάνος, ευχαριστώ. Αντίστροφα.

0: Κυρίες και κύριοι, μετρά ο χρόνος για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Παρά τη διορία που έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης για την κατάθεση εναλλακτικής πρότασης μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, η Υφυπουργός κυρία Σέβη Βολουδάκη δεν άφησε ούτε χαραμάδα ανατροπής των δεδομένων για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής.
1: Μπορεί μετά τη συνάντηση που υπήρξε στην Αθήνα και όπως υπόθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Μετανάστευσης να περιμένει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας την πρόταση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε άλλο χώρο, εκτός από αυτόν των αποθηκών Σκουλούδης στους Αθανάτους. Όμως η Υφυπουργός Μετανάστευσης σε συνέντευξή της δεν άφησε και πολλά περιθώρια. Η κυρία Σέβη Βολουδάκη υποστήριξε πως μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να λειτουργήσει η δομή στον συγκεκριμένο χώρο.
2: Μέχρι τέλος του μήνα η δομή στους Αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε αυτή που υπήρχε στο ψυγείο, που επειδή όμως είναι μικρή, είναι ακατάλληλη, δεν είναι οι συνθήκες όπως πρέπει, γι' αυτό και αναζητήθηκε να γίνει στους Αθανάτους, έτσι. Ναι. Δεν είναι όμως ότι δεν υπάρχει και εκεί κάτι όπου μένουν, μια προσωρινή δομή που μένουν άνθρωποι.
1: Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε όμως και στην αύξηση των αφίξεων στην Κρήτη, επισημένοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεννόηση με τη Λιβύη προκειμένου να σταματήσουν οι ροές μεταναστών.
2: Αλλά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, ναι, σας ξαναλέω, έχουμε μία αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική, ναι, Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη.
1: Μιλώντας πάντως στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Δήμαρχος Γόρτινας τόνισε πως ούτε ο ίδιος αλλά ούτε άλλοι παράγοντες του Δήμου ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ασημείου δεν έχουν καμία ενόχληση για συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή του Ασημείου. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Κοκολάκης, τόσο ο Δήμος Γόρτινας όσο και οι υπόλοιποι Δήμοι στο νότο του νομού Ηρακλείου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Μετανάστευσης για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
3: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και το λέω και από το βήμα αυτό που μου δίνεται σήμερα, ότι αντικειμενικά δεν υπάρχει δυνατότητα σε Δήμο της Ενδοχώρας, νότιο Δήμο όπως είναι όλοι οι νότιοι της Κρήτης, να γίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε οι Δήμοι εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους Νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρτινας, ο οποίος δεν έχει τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
1: Η κυρία Βολουδάκη πάντως υποστήριξε πως οι επιστροφές παράτυπων μεταναστών έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ στην Κρήτη φτάνουν στην πλειονότητά τους πρόσφυγες από το Σουδάν που μπορούν να καταθέσουν αίτηση ασύλου.
2: Έχουμε αυξήσει τις επιστροφές και τις εθελούσιες, τις οικειοθελείς επιστροφές προς τον Μπαγκλαντές. Πολλοί κόσμος φεύγει, θα φύγει και τώρα και την άλλη εβδομάδα θα φύγουν άνθρωποι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη, ναι, είναι από το Σουδάν, είναι Σουδανοί και αυτοί δικαιούνται άσυλο. Το θέμα είναι να επιστρέφουν, να φεύγουν πίσω αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο, να γυρίζουν, ναι, στις πατρίδες τους, και από εκεί και πέρα αυτοί που δικαιούνται άσυλο να γίνεται αυτό με τη σωστή διαδικασία και από εκεί και πέρα να μαθαίνουν ελληνικά, να έχουν μια κατάρτιση και να δουλεύουν.
0: Στο μεταξύ, με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, δοκιμάζοντας για μία ακόμη φορά τις αντοχές των δομών προσωρινής φιλοξενίας. Τα τελευταία 24 ώρα είναι συνεχείς οι επιχειρήσεις διάσωσης από λιμενικό και Frontex. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 110 μετανάστες μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν διασωθεί, όπως είπες, από λιμενικό και Frontex στα νότια παράλια του νησιού. 39 στην παραλία Γερόκαμπο, στους καλούς λιμένες, και 71 στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Και αυτό είναι μόνο ένα, ούτε καν 24ωρο, μέσα στο τελευταίο 18ωρο.
0: Ναι, γενικότερα είναι ένα πολύ δύσκολο δεκαήμερο με καθημερινά περιστατικά προφανώς και το ναυάγιο, έτσι, ανοιχτά της ΓΑΔΑ.
4: Αυτό, οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά νομίζω

0: όλοι καταλαβαίνουμε πια ότι οι πιθανότητες να βρεθεί κάποιος από τους 25 αγνοούμενους ζωντανός έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, γενικά θα έχουμε και ευρήματα ακόμα και μακάβρια τις επόμενες ώρες από αυτό το ναυάγιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ξανά οι τελευταίες μέρες, με αύξηση τωρών, με διαρκείς επιχειρήσεις. Οι 110 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα, στο παλιό ψυγείο δηλαδή. Ναι. Παρεμπιπτόντως, να θυμίσω ότι για το παλιό ψυγείο εκκρεμούν ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα εκδικαστούν στα μέσα Οκτωβρίου, αν και όπως όλα δείχνουν, θα έχει προχωρήσει η λύση της δομής στους αθανάτους. Παρ' όλα αυτά, είναι θέμα χρόνου να σταματήσει και η χρήση του παλιού ψυγείου οριστικά για μετάκλητα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Δραματικές έλλειψεις νερού, ακόμη και για βασικές ανάγκες ύδρευσης, αντιμετωπίζουν πολλοί οικισμοί του Δήμου Γόρτινας. Παρά τις αυξημένες βροχοπτώσεις της περασμένης άνοιξης και τα μεγάλα ποσοστά πληρότητας του φράγματος της Πλακιώτισσας, η αναπλήρωση του υδροφορέα είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι περισσότερες γεωτρήσεις να είναι στεγνές. Σε πολλές περιοχές η κατάσταση είναι χειρότερη ακόμη και από πέρυσι, δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο δήμαρχος της περιοχής Μιχάλης Κοκολάκης.
2: Σοβαρά προβλήματα ακόμα και στην υδροδότηση οικισμών του Δήμου του αντιμετωπίζει ο Δήμος Γόρτινας, όπως ανέφερε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Μιχάλης Κοκολάκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Γόρτινας, το πρόβλημα θα μπορέσει να λυθεί μόνο με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων που θα συγκρατούν τα νερά που καταλήγουν στη θάλασσα, ώστε να γίνεται στη συνέχεια η αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα.
3: Αυτή τη στιγμή μιλάμε στο Δήμο μας προβλήματα ίδρευσης σε αρκετούς κυσμούς που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γεωτρήσεις δίνουν όλο και λιγότερο νερό. Αυτή είναι μια ισχυρή πραγματικότητα που τη φωνάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια, ότι πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις, κύριε Μεταξά, σε γενναίες παρεμβάσεις οι οποίες να αφορούν την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και τι εννοούμε αυτό? Πάρα πολλά μικρά ανασχετήρια φράγματα, να μην χάνεται αυτό το νερό, αυτό το αγαθό που μας δίνει ο Θεός, να μην χάνεται προς τη θάλασσα.
2: Και μπορεί την περασμένη άνοιξη οι βροχές που έπεσαν να έδωσαν σημαντική ανάσα ειδικά στα φράγματα σε όλη την Κρήτη. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους υδροφόρους ορίζοντες σε περιοχές του Δήμου Γόρτινας. Όπως ανέφερε ο κύριος Κοκολάκης, η κατάσταση είναι ίσως χειρότερη και από πέρσι.
3: Συμπεριφορά στα επιφανειακά ύδατα, και μιλάω για τις πηγές του Δήμου όπου είχαμε αυτές, δίνανε νερό και δίνουν ακόμα λίγο νερό, ενώ πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαν τίποτα. Είχαμε πάρα πολύ λοιπόν καλή συμπεριφορά στα επιφανειακά, ενώ δυστυχώς, μάλλον λόγω υδατοπερατότητας των πετρωμάτων, σε πολλές περιοχές είχαμε πάρα πολλά αρνητικά φαινόμενα όσον αφορά την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και θέλω να πω ότι ρωτώντας κάποιους ειδικούς για αυτό το φαινόμενο, μας είπαν ότι ορισμένες περιοχές λόγω των πετρωμάτων, για να μπορέσει να γίνει μια καλή αναπλήρωση του υδροφορέα, θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και φέτος τον ίδιο χειμώνα και του χρόνου τον ίδιο χειμώνα, για να πούμε ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη όσον αφορά την υδατοπερατότητα.
2: Ο Δήμος Γόρτινας, σε συνεργασία με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και την Περιφέρεια Κρήτης, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το φράγμα της Πλακιώτισσας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και δεν έχει δίκτυα. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γόρτινας, με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει σημαντική ανάσα για την άρδευση στην ανατολική λεκάνη της Μεσαράς.
3: Αντίσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, που έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να έχουμε συμφωνήσει σχεδόν μαζί με τον όμορο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων τι νερό θα πάρουμε και με τον τρόπο που θα το πάρουμε. Ήδη προχωρούμε εμείς σαν Δήμος κάποιες μελέτες που θα μας επιτρέψουν την επόμενη χρονιά πλέον, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποιο νερό από το φράγμα, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την με την όλη κατάσταση που επικρατεί στο φράγμα, και ξέρετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί στην ουσία.
1: Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη το διήμερο 15 και 16 Σεπτεμβρίου μετά από μήνες θερινής ανομβρίας. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική για τον πρωτογενή τομέα, για τη γεωργία του νησιού, δευτερευόντως για την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα. Περισσότερα θα

0: Θα συζητήσουμε με τον υπεύθυνο, ερευνητή στο Εργαστήριο Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξάκη, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είναι μια ανάσα αυτές οι βροχές μέσα στην καρδιά του Σεπτέμβρη, πρωτίστως για τη γεωργία, δευτερευόντως για την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο βροχόπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι μια ενδεικτική τιμή είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14 χιλιοστά. Και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά ήταν αξιοσημείωτα ύψη βροχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι, σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπωρινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα υγρασίας του εδαφικού προφίλ, οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τη γεωργία.
0: Οι βροχές που θα ακολουθήσουν, με το καλό, κύριε Κουριαλά, αυτές θα παίξουν ρόλο στο να ζωντανέψουν ξανά οι υδροφορείς, να μπει το νερό ουσιαστικά βαθύτερα στη γη.
1: Σωστά. Αυτές οι βροχές που έπεσαν δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η βροχόπτωση που έπεσε δεν είναι πλήρως αποτελεσματική βροχόπτωση
0: για την πολιτική προστασία.
1: Ναι, και για τη γεωργία. Αν σκεφτείτε ότι το νερό που έπεσε, λέμε ότι ας πούμε έπεσαν 10 χιλιοστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα 10 χιλιοστά είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τις καλλιέργειες ή από τα φυτά μας. Είναι ένα ποσοστό. Κατά μέσο όρο, οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητά σου ήταν περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, οπότε αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχοπτώσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλης έντασης. Άρα δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο κάποιων πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί αν το δείτε και ιστορικά, οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας, οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους. Οπότε η βροχή όταν πέσει, πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας.
0: Ναι, ναι. Και το έχουμε δει, έχουμε καταγράψει, έχουν υπάρξει τέτοια περιστατικά και σε επίπεδο Κρήτης, γιατί είναι στεγνή η γη και επί της ουσίας οι βροχές αυτές, τα πρωτοβρόχια, αν έχουν μεγάλη ένταση, το έχουμε δει στο παρελθόν, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Κρήτη, να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα.
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια διαβροχή του εδάφους, που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διαιτηθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις υπόγειες υδροφορείς και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα σε αυτό το διήμερο. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστώ. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Κουριάλα, παρακαλώ.

Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να μην έχουμε κορεσμό του εδάφους. Γιατί αν είχαμε κορεσμό του εδάφους, δηλαδή είχαμε μεγάλες σημαντικά έψη βροχής που θα έκαναν κορεσμένο το έδαφος, τότε θα είχαμε το κίνδυνο πλημμύρας σε επόμενες βροχοπτώσεις. Αν αύριο μεθαύριο είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις. Οπότε

0: την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Σπασμένοι ή ανυπάρκτοι, κυβόληθοι, λακκούβες, εξκαφές, αδρανή υλικά, μπάζα και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων με ξύλινες παλέτες έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους την ίδια ώρα που τίθενται και σοβαρά θέματα ασφάλειας.
1: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
2: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στο εργολάβος. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει δύο χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
3: Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν οι προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν οι πελάτες. Δύο χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά
4: η
3: Δεντιδάκηδον, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις δύο μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι μένουν, έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητο τους είναι κλειδωμένο στο γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις δύο μεριές.
1: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες, ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδια αντικείμενα και σκουπίδια ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
5: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελημάρκου που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
6: Αυτά τα έργα αυτός τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελημάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
4: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
6: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται τρία άτομα, τέσσερα, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από δύο μέρες.
7: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
0: Ασφικτική παραμένει η κατάσταση στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κρήτη, με ασθενείς και εργαζόμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ελλείψεις και αυξημένες ανάγκες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση που δέχεται η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους υγειονομικούς να ζητούν από την πολιτεία την άμεση κάλυψη των κενών σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
1: Ασφικτική παραμένει για ασθενείς και εργαζόμενους η κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κρήτη. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ έντονη είναι και η πίεση που δέχεται η ψυχιατρική κλινική του Παγνή.
8: Αρκετές φορές και με την παρουσία του πρώην Υφυπουργού Υγείας, του κ. Μπαρτζόπουλου, είχαμε αναφέρει ότι η κατάσταση πλέον εξελίσσεται σε επικίνδυνη και εγκληματική για τις χιλιάδες οικογένειες. Αλλά βεβαίως από τότε και μέχρι και σήμερα δεν έχει κανένα μέτρο γίνει. Ίσα-ίσα, καθημερινά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την έλλειψη κρεβατιών για τους ψυχιατρικά ασθενείς και βεβαίως στην αγωνία να βρεθεί ή εξευρεθεί κρεβάτι, δομή, εξωνοσοκομιακή. Για αυτούς τους λόγους, αλλά και για όλα τα συνολικά προβλήματα.

0: προβλήματα της υγείας, το σωματείο εργαζομένων στο Παγνί πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει σε σύσκεψη σωματείων της υγείας, των νοσοκομείων αλλά και του ΕΚΑΒ και των εξωνοσοκομιακών δομών την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να κουβεντιάσουμε την κατάσταση που είναι οι δομές υγείας, να πάρουμε αντίστοιχα πρωτοβουλίες δράσης και κοινών εκδηλώσεων και βεβαίως να πάρουμε την πρωτοβουλία με τον ερχόμενο Οκτώβρη που πιθανά να είναι ο Υπουργός Υγείας, τα σωματεία μας, το σωματείο μας και βεβαίως και τα άλλα σωματεία να οργανώσουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
1: Η σημερινή κατάσταση στον χώρο της ψυχικής υγείας πανελλαδικά αλλά και στην Κρήτη μπορεί να περιγραφεί μόνο με τα πιο ζωφερά χρώματα, δυστυχώς. Εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, έχει υποθεί, το ξέρουμε όλοι, ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται, γίνονται πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και απαιτούν από όλες τις υπηρεσίες. Εμείς θεωρούμε ότι μόνο οι υπηρεσίες δημόσιες μπορούν να παρέχουν τη φροντίδα και την περίθαλψη που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γίνονται όλο και πιο απαιτητικά. Η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες, αλλά ειδικά αυτή, κινείται δυστυχώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι όχι μόνο να μην ενισχύονται οι παρούσες δομές ψυχικής υγείας, αλλά διαρκώς να αποδυναμώνονται.
2: Με έναν και μόνο παιδοψυχίατρο για όλα τα νοσοκομιακά ιδρύματα του νησιού, καλείται το ΕΣΥ να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της τρέχουσας περίοδου, αλλά και της χειμερινής, με τους εργαζόμενους να νιώθουν ξεχασμένοι, όπως λένε, από την πολιτεία.
1: Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ψυχικής υγείας, είναι πολύ, πολύ υποβαθμισμένη. Το κυρίως πρόβλημα, όπως και σε άλλους τομείς υγείας, είναι η υποστελέχωση. Το Υπουργείο, σαν να μην ακούει ότι και να μην παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή την υποστελέχωση και σε επίπεδο γιατρών και σε επίπεδο νοσηλευτών και των υπόλοιπων ειδικοτήτων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εργοθεραπευτών κτλ. Και αυτό εκδηλώνεται ακόμα πιο έντονα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, όπου το χαρακτηριστικό παράδειγμα που διαρκώς το συζητάμε και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει, είναι ότι σε επίπεδο δημοσίων δομών υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος σε ολόκληρη την περιφέρεια. Δηλαδή για ένα νησί 600-700.000, το οποίο διπλασιάζεται μέσα στο καλοκαίρι και τους μήνες της τουριστικής σεζόν, υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος δημοσίου, ο οποίος προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να κυνηγάει την καθημερινότητά του. Προφανώς όλα αυτά έχουν συνέπειες και στην καθημερινότητα και στην ψυχική υγεία, στις οικογένειες των ασθενών. Ξαναλέω, τα προβλήματα γίνονται όλο και πιο πολλά, πιο δύσκολα, πιο πολύπλοκα και απαιτούν όλο και μεγαλύτερες παρεμβάσεις εκ μέρους των δημοσίων δομών.
2: Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα είναι η παραμονή ασθενών στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Μαθήματα οδικής ασφάλειας μέσα από μια βιωματική δράση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθητές στη Λότζια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Στη δράση συμμετείχαν μαθητές από το 4ο και το 44ο Δημοτικό Σχολείο, οι οποίοι ενημερώθηκαν από στελέχη της τροχέας για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς στον δρόμο.
2: Μαθήματα οδικής ασφάλειας μέσα από μια βιωματική δράση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθητές στη Λότζια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της δράσης ενημερώθηκαν από στελέχη της τροχείας για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο.
4: Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας πραγματοποιείται άλλη μια δράση οδικής ασφάλειας εδώ στη Λότζια. Συμμετέχουν το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και το 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Μέσα από τη δράση αυτή τα παιδιά μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται σε επαφή με τους κανόνες αυτούς προκειμένου και σήμερα σε αυτή την ηλικία να τους εφαρμόζουν, είτε κυκλοφορούν έξω στο δρόμο πεζή, είτε χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους, αλλά και όταν κάθονται μέσα στα αυτοκίνητα, στα πίσω καθίσματα και στο παιδικό κάθισμα, να έχουν δεθεί με τη ζώνη ασφαλείας.
5: Είμαστε από το 6ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου, τα τμήματα της 6ης τάξης, και ήρθαμε εδώ για να, σε συνεργασία με την Τροχέα Ηρακλείου, για να δείξουμε στα παιδιά κάποια πράγματα για την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Γιατί βασικά η συμπεριφορά είναι που μας οδηγεί στην ασφάλεια. Από ό,τι βλέπω, η δράση είναι πάρα πολύ ωραία, αρέσει στα παιδιά και εύχομαι να μείνουν κάποια πράγματα.
2: Οι οργανωτές και συμμετέχοντες τόνισαν ότι η κυκλοφοριακή αγωγή από μικρή ηλικία αποτελεί επένδυση και για το μέλλον. Ενώ στόχος της δράσης αυτής ήταν τα παιδιά να μπορέσουν να γίνουν πολύ καλύτεροι οδηγοί από τους ενήλικες.
4: Βασικός στόχος όλων των δράσεων αυτό είναι η ευαισθητοποίηση και των παιδιών αλλά και η ενημέρωσή τους πρωτίστως, προκειμένου και σήμερα να είναι σωστοί οι χρήστες στο οδικό δίκτυο, να μην έχουμε ατυχήματα, αλλά και μελλοντικά που θα γίνουν οδηγοί αποκτώντας το δίπλωμά τους, να γίνουν πολύ καλύτεροι οδηγοί από εμάς σήμερα τους ενήλικες και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα τροχαία ατυχήματα, να μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα, να μειώνονται και οι τραυματισμοί συνεπία τροχαίων ατυχημάτων.
2: Η δράση αποτέλεσε τη δεύτερη αντίστοιχη πρωτοβουλία του Τμήματος Τροχείας Ηρακλείου από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
4: Ήδη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης από το Τμήμα Τροχείας Ηρακλείου προς όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου. Αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει προγραμματισμός με επισκέψεις και ενημερώσεις σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων, σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση στα παιδιά, προκειμένου να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί βασικός στόχος και προτεραιότητα όλων μας είναι η προφύλαξη σωματικής αγεραιότητας και των ίδιων των παιδιών, αλλά και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιβατικό λεωφορείο στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η επίθεση σημειώθηκε στη Νικόπολη, που βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετόπου.
1: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό ντρόν έπληξε επιβατικό λεωφορείο κοντά στη γραμμή του μετόπου στη νότια Ουκρανία. Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στην περιοχή του Νικόπολ. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η στρατιωτική διοίκηση απεικονίζουν ένα λευκό μινιμπάς με σπασμένα τζάμια και αίματα στη μία του πλευρά. Το Νικόπολ βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον οποίο έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα από την αρχή της εισβολής το 2022.
0: Μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στάδιο τη Χόφενχάιμ. Η γερμανική ομάδα μετρά μία νίκη και δύο ήττες στην Bundesliga, έχοντας πετύχει και δεχθεί από 6 γκολ, δείχνοντας επιθετική αποτελεσματικότητα αλλά και αμυντικές αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΟΦΗ.
2: Μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Χόφενχάιμ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Χόφενχάιμ στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga, η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον ΟΦΗ, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Phase του Europa League.
0: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
16: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
17: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
18: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
17: Το χώμα πρέπει να το τρως.
19: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
20: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
21: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
17: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
16: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
18: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
16: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
17: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
19: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
16: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
18: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα

0: φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησες λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μια αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα, είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά, όχι απλά, την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή

0: η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
1: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ, το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
0: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Αυτό που, να ξεκινήσω ανάποδα βασικά, αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα, ναι, τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση?
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό.

0: Τελικά, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
0: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζουν ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή, ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό όπως είναι τα...
0: Απλά δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
1: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους. Θέλει ένα. Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν πρωτοξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας. Κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πυκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά

0: την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι αλλά να έχει κρέας και όση ώρα είμαι εκεί έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει να ξεκινήσουν. Πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι «Ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει».
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay, ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε όμως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον ας πούμε αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για.
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς. Όχι λίγο. Αυτό
1: με
0: είναι
1: την
0: επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, Προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας το πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει το ίδιο.
1: Οποιοδήποτε υλικό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
1: θα πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί.
1: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά... λες ευχαριστώ.
0: Δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ότι και, ναι. Και μην πας στο ικετζίμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμου όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μία, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, ναι. Για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τύραχο κοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ. Γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απεντέρωση, έχει διάφορα στάδια. Ρε παιδί. Έχει το πλήσιμο, έχει το πλήσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός έτσι αν θέλεις η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε, ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά, που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ, ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχα μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει σε 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι.
1: Καταστρέψει το λάδι.
0: Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να αναγίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία.

0: Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μια

0: έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
1: Σε ένα καφενείο.
0: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που έτσι αν θέλεις μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ευγενές όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι και να είναι αυτό.
1: Ναι,
0: ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας γύρω, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι. Και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
1: Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα, οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, ναι. Φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων. Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινική ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μάγειρας, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει

0: ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες, η υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, ό, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέδια με το, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε το τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, στο ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι

0: ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι όχι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή
1: Ναι.
0: που
1: Η
0: παίρνεις.
1: αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου, όταν θα έρθει, να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας. Ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά, με σεβασμό, αυτό που έχουμε φτιάξει. Είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή. Το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή, για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε το και εσύ αυτό.
0: Το
1: Κάντε
0: αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή,
0: Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι, ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό, κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις, προσπαθείς μάλλον να δείξεις στον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα, ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή, να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος και
1: Προβληματισμένος.
0: προβληματισμένος, και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνική άποψη τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να
1: Ναι,
0: προβληματίζεις
1: το
0: τον κόσμο.
1: διαφορετικό μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μία, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε, ας πούμε, καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη τέχνη η μαγειρική.
1: Είμαστε
0: Έχει
1: τεχνίτες,
0: κανόνες.
1: νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή,

0: τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσες να μιλήσεις στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Να είπες τη γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και... να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε, έχεις δίκιο τελικά.
1: Για
0: έλα εδώ, ναι, ακριβώς. Λέω, αμά, τι έγινε, ξεκινήσαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι, έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό, στον ευρύτερο θέμα, έχει κανόνες συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί πρέπει να είσαι μάγειρας, δεν πρέπει να ξέρεις μόνο
0: ακριβώς.
1: Με το μαγειρίο. Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου. Εντάξει, ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας, αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μια κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείως υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. κόσμος θέλει

0: Ένα πουρέ, ένα πιλάφι κλασικό, δεν θέλει twisties. Ένα πιλάφι κλασικό. Ένα πλακί ψάρι θέλει να είναι κλασικό με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twisties, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι που απευθύνεις. Αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, την ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή μια φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μια φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
0: ο νέος,
1: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πώς έχουν φάει δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι ξέρω, στα 22, mm-hmm. Μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω, ναι, σε όλη ναι. τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
0: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα. Φάβα όμως, Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
1: αυτή που είναι φάβα. Φάβα, ναι.
0: Αυτή που είναι φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, okay, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το ναι, τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε από το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω, λέω. Βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Τα μάικρο δηλαδή. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει, εντάξει, ναι. Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλεις ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται το έχουμε δει. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Πήραμε...
0: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι. Εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και 2-3 παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, δε φίλε?
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε έναν χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις ζεστασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι κι εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως, η Δέσποινα...
1: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη, ναι, από ήδη το...
0: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα. Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
1: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το, λοιπόν, σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη?
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, να μην λέμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, λοιπόν, αύριο, απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

0: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός

0: Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Μινόαν Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
7: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
11: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
17: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
15: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
16: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
15: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
15: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
18: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία του δίνει απόψε όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim. Ολόκληρη η πόλη είναι στο πόδι, το Παγκρίτιο στάδιο θα πλημμυρίσει από χιλιάδες φιλάθλους. Ωστόσο, στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν προετοιμάζεται για μια γιορτή, αλλά για μια σκληρή μάχη. Το στίγμα της πρόκλησης, με φόντο τους 3 βαθμούς της νίκης, έχει ήδη δώσει ο προπονητής της ομάδας. Πάμε να δούμε τα νεότερα, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Χαμαλάκη, μετρώντας αντίστροφα. Γιάννη, καλησπέρα για ένα ακόμη
1: καλησπέρα.
0: πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Όφη.
1: Το μεγαλύτερο, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Το μεγαλύτερο έως τώρα, νομίζω ότι ο Όφη επιστρέφει όχι στην Ευρώπη, στην πολύ μεγάλη διοργάνωση, στο Europa League. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Όφη θα κληθεί να αγωνιστεί σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ας μην γελιόμαστε. Πρώτη αγωνιστική σήμερα με Hoffenheim, όπως θα είπες ακριβώς, μια πολύ καλή και πολύ επικίνδυνη η γερμανική ομάδα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 7 παρατέταρτο. Πάρα πολλοί κόσμος, προβλέψεις κάνουν λόγο για περίπου 18.000 φιλάθλους που σχεδόν θα γεμίσουν, έτσι ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Το Παγκρίτιο μπορεί να μοιάζει αχανές, αλλά με τόσο κόσμο νομίζω θα είναι μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Το Ηράκλειο και η Κρήτη κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς και αναμένουμε να δούμε το πόσο ανταγωνιστικός και το τι τελικά θα κάνει ο Όφη απέναντι σε μια ομάδα που έχει παραστάσει και από Champions League, παραστάσει φυσικά από Bundesliga που αγωνίζεται κάθε Σαββατοκύριακο. Να δούμε αν για ακόμα δηλαδή μια φορά θα είναι τόσο αποτελεσματικός, τόσο καλός, τόσο πιστικός όσο στις προηγούμενες φορές που έχει αγωνιστεί σαν outsider σε επίσης μεγάλες αναμετρήσεις.
0: Γιάννη, πολλοί κόσμος αναμένεται 8 παρατέταρτο ναι. Σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο, έτσι δεν είναι? Και ευτυχώς με τον καιρό οι προγνώσεις λένε ότι θα είναι μια χαρά, ναι. Λέω σε σχέση με τις βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν.
1: Ναι, όπως τα λες, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν αναμένονται ούτε βροχές, αλλά ούτε και ψύχρα, δηλαδή και η θερμοκρασία θα κινηθεί καλά, πολύ καλά για την εποχή επίπεδα. Ενώ οι προγνώσεις δεν δείχνουν σταγόνα, να το πούμε, βροχή. Και αυτό είναι καλό, γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν κανονίσει, κάποιοι έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους, κάποιοι θα είναι με τα παιδιά, οπότε ο καιρός θα είναι ιδανικός. Οι συνθήκες θα είναι ιδανικές και ας ελπίσουμε να είναι και Όφη σε μια, να το πούμε έτσι, πολύ καλή κατάσταση για να δουν ένα παιχνίδι, ένα πολύ ανταγωνιστικό μάτς και όπου φτάσει, όπου μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στη Hoffenheim.
0: Λοιπόν, η παρουσία έτσι και αλλιώς του Όφη στα σαλόνια του Europa League είναι από μόνη της ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την πόλη, για τους φιλάθλους που περιμένουν έτσι μια γιορτινή, μια πανηγυρική ατμόσφαιρα. Όμως, στις χθεσινές του δηλώσεις, στη συνέντευξη τύπου, θα τις δούμε ένα απόσπασμα στη συνέχεια, ο Χρήστος Κόντις έδωσε ένα εντελώς διαφορετικό στίγμα. Ένα στίγμα νίκης στην πρεμιέρα. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ένα στίγμα νίκης στην πρεμιέρα και ένα στίγμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Δηλαδή, ο Χρήστος Κόντις, όπως συνηθίζει όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο του Όφη, δεν στέκεται, να το πούμε έτσι, πάνω στις ζάχνες αυτής της επιτυχίας, γιατί ξεκάθαρα είναι μια πολύ επιτυχημένη κατάσταση αυτή που ζει ο Όφη. Όμως, ο προπονητής του έθεσε, έβαλε παραπάνω τον πηχή, για να το πούμε έτσι. Έθεσε στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση από τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το καταφέρει μόνο μέσα από νίκες, όπως καταλαβαίνουμε, και μέσα από πολύ καλά αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες με πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από αυτόν. Και ρωτήθηκε ο Σωτήριο Χρήστος Κόντις στη συνέντευξη τύπου για το τι περιμένει, τι θέλει από το σημερινό παιχνίδι, και είπε ότι προφανώς θέλω την νίκη. Θα παίξουμε για αυτήν. Η ισοπαλία

0: ένα αποτέλεσμα θετικό για εμάς, αλλά δείχνει για ακόμα μια φορά, ξέρεις, με τις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης, ότι θέλει συνεχώς να δίνει, ξέρεις, έξτρα challenge στους ποδοσφαιριστές του, να δίνει μια, με την καλή έννοια, πίεση, να βάζει μια καλή πίεση στην ομάδα για να τους κρατάει σε εγρήγορση.
1: Γιάννη, μια πρόκριση που τουλάχιστον για το κομμάτι της 24ης τοποθετείται πέριξ των 9, 10 βαθμών ή 11. Οι 11 είναι, μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα. Ίσως να αρκούν και οι 9, άρα μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι για τον Όφη να ξεκινήσει αυτή τη διαδρομή με το τρίποντο της νίκης, που θα ανοίξει εντελώς πια διαφορετικούς ορίζοντες ως προς την παρουσία και τους στόχους του στην ίδια τη διοργάνωση.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί πρέπει να σκεφτούμε, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Όφη έχει 4 παιχνίδια εντός έδρας, έτσι. Δηλαδή δεν έχει πάρα πολλά μάτς στο Παγκρίτιο, 4 εντός, 4 εκτός. Άρα νομίζω ότι σήμερα, και με το δεδομένο ότι είναι πρεμιέρα, ώστε μπορεί λίγο να πιάσει κάπως απροετοίμαστο στους Γερμανούς, να εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη συνθήκη, το βλέπουμε συχνά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να κάνει την έκπληξη, να πάρει κάτι παραπάνω ίσως από έναν βαθμό, ώστε να μπορεί στα εναπομείναντα 7 παιχνίδια, 4 εκτός και 3 στο Παγκρίτιο, να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, και αν μπορεί έτσι να φτάσει εκεί που λέει και ο προπονητής του, να φτάσει σε μια πρόκριση.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου για το απόψινό παιχνίδι. Ένα απόσπασμα από τον coach της ομάδας, τον Χρήστο Κόντη και τον ταξιάρχη Φούντα.
2: Από την αρχή είχα πει πολλές φορές ότι η ψυχολογία είναι το παν. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε ψυχολογικά πάρα πάρα πολύ καλά. Το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν κοιτάμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι όποιο και αν έρχεται. Κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο, έτσι, θετικό αποτέλεσμα μέσα στον Ολυμπιακό. Και είμαστε έτοιμοι για αύριο να πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά, ώστε να συνεχίσουμε αυτό το καλό ρυθμό που έχουμε αγωνιστικά και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα να είναι πάντα δίπλα μας, να είναι κάθε Σάββατο, κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη να είναι στο γήπεδο, να μας στηρίζει. Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο αύριο, να γεμίσουν το γήπεδο, που πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο, ναι. Να μας δώσει την έξτρα δύναμη, την έξτρα κίνηση, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε χαρά ξανά και στην ομάδα και στους οπαδούς μας, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα χτυπήσουμε στις κενές θέσεις που θα βρούμε, που σίγουρα θα βρούμε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάσεις και να απειλήσουμε τη Χόφενχάιμ.
3: Ναι, είναι μια σειρά παιχνιδιών, είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια, να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στη Bundesliga, που πέρυσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ, σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε, να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.

0: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται βάναυσα κακοποιημένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Για τη διαδικασία της απολογίας και την απόφαση ανακριτή εισαγγελέα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. 2 ώρες περίπου κράτησε η απολογία της νεαρής κοπέλας. 2 ώρες που περιέγραψε το τι έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα. Περιέγραψε την κακή της ψυχολογική κατάσταση αφού την εγκατέλειψε ο σύντροφός της όταν έμαθε ότι έμεινε έγκυος. Προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη της ανακριτής της εισαγγελέας με σύμφωνη γνώμη. Την άφησαν ελεύθερη, όμως έχει τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη 15 και της απαγόρευσαν να έρθει ή να πλησιάσει το παιδί. Κάτι που σημαίνει ότι εάν το παιδί καταφέρει το βρεφάκι, είναι 20 ημερών περίπου, να βγει από αυτή την περιπέτεια, να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου, τότε ο εισαγγελικός λειτουργός θα αποφασίσει για το μέλλον αυτού του παιδιού, δηλαδή ποια θα είναι η πορεία του, αν θα δοθεί σε συγγενικά της πρόσωπα, παππούδες, ή αν θα πάει σε κάποιο ίδρυμα.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Απίθανη εκτιμάται η πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης για τον Οκτώβριο εξαιτίας των προβλημάτων που εξακολουθούν να καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η διαδικασία της ενεργοποίησης εξελίσσεται σε Γόλγοθα για χιλιάδες παραγωγούς την ίδια ώρα που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΔΕ ανακοίνωσαν παράταση στην προθεσμία και κάποιες αλλαγές στην πλατφόρμα. Η ανησυχία ωστόσο παραμένει με τους δικαιούχους αλλά και τους εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων να ζητούν άμεση θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής περίοδου αλλά και την έβρεση ενός εναλλακτικού ενδιάμεσου μοντέλου υποβολής των αιτήσεων.
2: Στην Κρήτη όσο και σε όλη την Ελλάδα. Την Τετάρτη τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων παρέμειναν κλειστά ενώ το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου εκπρόσωποι των ΚΙΔ προχώρησαν σε συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον ΟΣΔΕ 2026. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, τα προβλήματα στην πλατφόρμα έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στη διαδικασία και θέτουν σε κίνδυνο την προκαταβολή των ενισχύσεων που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.
3: Εμείς εδώ και καιρό χτυπάμε το καμπανάκι. Στην ΑΔΕ έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις, επαφές και δυστυχώς όλες πέσανε στο κενό γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Δαιμονοποιήσαν τα ΚΙΔ και τώρα αφήνουν τα ΚΙΔ μόνα τους να διαχειριστούν μια καυτή πατάτα που πιστέψτε με αν δεν πληρωθούν οι παραγωγοί μέχρι το Δεκέμβριο θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Ας λάβουν λοιπόν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα του κόσμου ότι αυτό το βοήθημα που είναι επιδότηση αν δεν κάτσουν χθες να λύσουν το πρόβλημα της εφαρμογής για να πληρωθούν οι ανθρώποι έγκαιρα και σωστά μην ακούω ότι θα πληρωθούν με κάποιο μαγικό τρόπο χωρίς να γίνει ενεργοποίηση και θα δώσουμε κάποια χρήματα έτσι. Να γίνει ενεργοποίηση, να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, ναι στους ελέγχους, όλοι ελεγχόμαστε και εγώ ελέγχομαι, ναι στους ελέγχους. Πρέπει επιτέλους αυτό το απόστημα να σπάσει, να πληρώνονται αυτοί που είναι, καταντήσαμε να λέμε, η πραγματική παραγωγή.
4: Μία από τις αποφάσεις που πήρε η Γενική μας Συνέλευση την προηγούμενη Παρασκευή, συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ήταν ότι σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα συμβολικό κλείσιμο των ΚΙΔ με σύνθημα «Κλείνουμε για να ανοίξουμε». Δηλαδή θέλαμε να πούμε με έναν τρόπο ότι είμαστε κλειστά. Μπορεί να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες, να μπαινοβγαίνουν πελάτες, να έχουν από εμάς προσδοκίες, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, γιατί έχουμε διάφορα προβλήματα μέσα από την πλατφόρμα, τα οποία ενώ λύνονται κάθε μέρα, δεν έχουν ακόμα λυθεί. Δηλαδή είναι καλύτερα, δεν είναι καλά. Αυτό λοιπόν, επειδή ξεκίνησε η πλατφόρμα, όχι ασφαλώς με μια δική μας ευθύνη, αλλά ξεκίνησε με αποφάσεις της ΑΔΕ και δόθηκε στις 6 του

0: Αυγούστου, σήμερα έχουμε 16 του Σεπτεμβρίου και αυτό μας δίδει μία κατάσταση που περιορίζει απελπιστικά την δυνατότητά μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να δώσουμε αυτό που χρειάζεται και ορίζει ο νόμος και να πληρωθούν οι άνθρωποι στην ώρα τους.
1: Σοβαρά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν και από την τελευταία κτηματογράφηση με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες να καλούν την πολιτεία να δώσει λύση, με τους ίδιους να αναμένουν τις πληρωμές επιδοτήσεων αγωνιωδώς προκειμένου να αντιμετωπίσουν κόστος παραγωγής και καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις.
2: Το 25 Σεπτέμβρη είναι ανέκδοτο. Δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, δεν έχουμε νομικό πλαίσιο, άρα δεν το κουβεντιάζουμε καν. Το 15 Οκτώβρη δεν ισχύει, παιδιά. Εάν δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, δεν κουβεντιάζουμε για αυτή την ημερομηνία. Δεν μιλάμε για πληρωμή του Οκτώβρη, θετική πληρωμή μιλάμε, και διακινδυνεύεται πάρα πολύ και η πληρωμή του Δεκέμβρη. Το αν θα βρουν άλλο τρόπο να πληρώσουν, αυτό είναι θέμα δικό τους.
3: Χθες το βράδυ αργά βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ΑΔΕ που προσφέρει, που παρέχει μάλλον να το πω αλλιώς, κάποιες διευκολύνσεις ακόμα περισσότερο ως προς την κατάθεση και παραλαβή της αίτησης από το ΚΙΔ. Οι αναβαθμίσεις αυτές έχουν να κάνουν επί των πλήστων με τα ΚΑΕΚ, με το πώς ταυτοποιείται το αγροτεμάχιο στο επίπεδο του κτηματολογίου εν συγκρίση με το επίπεδο των επιδοτούμενων τεμαχίων, να το πω κάπως έτσι, και αναμένονται όμως αρκετές ακόμα διευκρινήσεις, και αυτό περιμένουμε ουσιαστικά, με ποιον τρόπο θα χειριστούμε περιπτώσεις μεμονωμένων περιστατικών, όπως είναι οι κληρονομιές παραγωγών που έχουν, ας πούμε, αγοράσει πρόσφατα ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν έχει μεταγραφεί στο κτηματολόγιο, ή παραγωγοί οι οποίοι πρόκειται να λάβουν κάποιο τεμάχιο, ας πούμε, από κάποια διαθήκη, από κάποιο αποδοχή κληρονομιάς, και που πρέπει με κάποιο τρόπο να περιγραφεί στις επιδοτήσεις τους. Κάποιου τέτοιου τύπου, ας πούμε, λεπτομέρειες αναμένουμε, προκειμένου να είναι η πλατφόρμα ακόμα πιο, αν θέλετε, λειτουργική και πιο να πλησιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών. Σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, ουσιαστικά αυτό που μπορεί να γίνει είναι να γίνεται μια οριστικοποίηση, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραγωγών. Δηλαδή σε πολύ συγκεκριμένες παραγωγοί, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα τα αγροτεμάχια τους, ξεκάθαρα τα κτηματολόγια τους, με τα συμβόλαιά τους και τα πάντα. Όποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν όμως διευθετήσει προβλήματα κληρονομικά, αγοραπολισίες κτλ., υπάρχει τεχνικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι σταδιακά αυτά ήδη είναι σε καλό δρόμο, θα λυθούν, αναμένονται οδηγίες και διευκρινήσεις και προσδοκούμε για το καλύτερο.
1: Ταυτόχρονα, όπως είπαν οι παρευρισκόμενοι, οι καθυστερήσεις επηρεάζουν άμεσα και τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, όπως τα σχέδια βελτίωσης, το πρόγραμμα νέων αγροτών και τις ομάδες παραγωγών.
4: Σε διαφορετικό κλίμα, στο αστυνομικό δελτίο για τη σύλληψη 32χρονου στον Άγιο Νικόλαο θα μας ενημερώσει ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο, καλησπέρα.
5: Συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Λασίθι και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας συνελήφθη ένας 25χρονος για ναρκωτικά και ζωοκλοπή και ένας 55χρονος για όπλα. Στη διάρκεια των ερευνών στο σπίτι και το μαντρί του 25χρονου βρέθηκαν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μετρητά, καθώς και μια κυνηγετική καραμπίνα ιδιοκτησίας του 55χρονου, για την οποία δεν είχε την προβλεπόμενη άδεια αρμόδιας αρχής. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: συνελήφθη τις πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, 25χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, συνελήφθη ένας ακόμα 55χρονος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
4: Μάνο, σε
5: ευχαριστώ.
4: Κατά
5: τη διάρκεια της έρευνας, σωτήρι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 γραμμάρια κατέρκαστη κάναβη, 16 γραμμάρια κοκαίνη, χρηματικό ποσό των 1.005 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες, μία ζυγαριά ακριβίας, κινητό τηλέφωνο, μία κυνηγετική καραμπίνα. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν παραβάσεις περί ζωοκλοπής.
4: Μάνο, σε ευχαριστώ. Αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, μετρά ο χρόνος για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Παρά τη διορία που έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης για την κατάθεση εναλλακτικής πρότασης μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, η Υφυπουργός, κυρία Σέβη Βολουδάκη, δεν άφησε ούτε χαραμάδα ανατροπής των δεδομένων για τη χωροθέτηση της μεταναστευτικής δομής.

0: Μπορεί μετά τη συνάντηση που υπήρξε στην Αθήνα και όπως υπόθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Μετανάστευσης να περιμένει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας την πρόταση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε άλλο χώρο, εκτός από αυτών των αποθηκών Σκουλούδη στους Αθανάτους. Όμως η Υφυπουργός Μετανάστευσης σε συνέντευξή της δεν άφησε και πολλά περιθώρια. Η κυρία Σέβη Βολουδάκη υποστήριξε πως μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να λειτουργήσει η δομή στον συγκεκριμένο χώρο.
1: Μέχρι τέλος του μήνα η δομή στους Αθανάτους θα λειτουργήσει κανονικά. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε αυτή που υπήρχε στο ψυγείο, που επειδή όμως είναι μικρή, είναι ακατάλληλη, δεν είναι οι συνθήκες όπως πρέπει, γι' αυτό και αναζητήθηκε να γίνει στους Αθανάτους, έτσι. Ναι. Δεν είναι όμως ότι δεν υπάρχει και εκεί κάτι όπου μένουν, μια προσωρινή δομή που μένουν άνθρωποι.
0: Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε όμως και στην αύξηση των αφίξεων στην Κρήτη, επισημένοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεννόηση με τη Λιβύη προκειμένου να σταματήσουν οι ροές μεταναστών.
1: Αλλά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, ναι, σας ξαναλέω, έχουμε μία αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική, ναι, Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη.
0: Μιλώντας πάντως στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Δήμαρχος Γόρτινας τόνισε πως ούτε ο ίδιος αλλά ούτε άλλοι παράγοντες του Δήμου ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ασημείου δεν έχουν καμία ενόχληση για συγκεκριμένο χώρο στην περιοχή του Ασημείου. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Κοκολάκης, τόσο ο Δήμος Γόρτινας όσο και οι υπόλοιποι Δήμοι στο νότο του νομού Ηρακλείου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Μετανάστευσης για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και το λέω και από το βήμα αυτό που μου δίνετε σήμερα, ότι αντικειμενικά δεν υπάρχει δυνατότητα σε Δήμο της Ενδοχώρας, νότιο Δήμο όπως είναι όλοι οι νότιοι της Κρήτης, να γίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε οι Δήμοι εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους Νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρτινας, ο οποίος δεν έχει τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
0: Η κυρία Βολουδάκη πάντως υποστήριξε πως οι επιστροφές παράτυπων μεταναστών έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ στην Κρήτη φτάνουν στην πλειονότητά τους πρόσφυγες από το Σουδάν που μπορούν να καταθέσουν αίτηση ασύλου.
1: Έχουμε αυξήσει τις επιστροφές και τις εθελούσιες, τις οικειοθελείς επιστροφές προς τον Μπαγκλαντές. Πολλοί κόσμος φεύγει, θα φύγει και τώρα και την άλλη εβδομάδα θα φύγουν άνθρωποι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη, ναι, είναι από το Σουδάν, είναι Σουδανοί και αυτοί δικαιούνται άσυλο. Το θέμα είναι να επιστρέφουν, να φεύγουν πίσω αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο, να γυρίζουν, ναι, στις πατρίδες τους, και από εκεί και πέρα αυτοί που δικαιούνται άσυλο να γίνεται αυτό με τη σωστή διαδικασία και από εκεί και πέρα να μαθαίνουν ελληνικά, να έχουν μια κατάρτιση και να δουλεύουν.
3: Στο μεταξύ, με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, δοκιμάζοντας για μία ακόμη φορά τις αντοχές των δομών προσωρινής φιλοξενίας. Τα τελευταία 24 ώρα είναι συνεχείς οι επιχειρήσεις διάσωσης από λιμενικό και Frontex. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 110 μετανάστες μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν διασωθεί, όπως είπες, από λιμενικό και Frontex στα νότια παράλια του νησιού. 39 στην παραλία Γερόκαμπο, στους καλούς λιμένες, και 71 στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Γαλήνης, και αυτό είναι μόνο ένα, ούτε καν 24ωρο, μέσα στο τελευταίο,
3: ναι, γενικότερα είναι ένα πολύ δύσκολο δεκαήμερο με καθημερινά περιστατικά. Προφανώς και το ναυάγιο, έτσι, ανοιχτά της ΓΑΤ.
4: Αυτό, οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πια ότι οι πιθανότητες να βρεθεί κάποιος από τους 25 αγνοούμενους ζωντανός έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, γενικά θα έχουμε και ευρήματα ακόμα και μακάβρια τις επόμενες ώρες από αυτό το ναυάγιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ξανά οι τελευταίες μέρες, με αύξηση τωρών, με διαρκείς επιχειρήσεις. Οι 110 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα, στο παλιό ψυγείο δηλαδή, ναι. Παρεμπιπτόντως, να θυμίσω ότι για το παλιό ψυγείο εκκρεμούν ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα εκδικαστούν στα μέσα Οκτωβρίου, αν και όπως όλα δείχνουν θα έχει προχωρήσει η λύση της δομής στους αθανάτους. Παρ' όλα αυτά είναι θέμα χρόνου να σταματήσει και η χρήση του παλιού ψυγείου οριστικά για μετάκλητα.

0: της περασμένης άνοιξης και τα μεγάλα ποσοστά πληρότητας του φράγματος της Πλακιώτισσας. Η αναπλήρωση του υδροφορέα είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι περισσότερες γεωτρήσεις να είναι στεγνές. Σε πολλές περιοχές η κατάσταση είναι χειρότερη ακόμη και από πέρυσι, δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο δήμαρχος της περιοχής Μιχάλης Κοκολάκης.
1: Σοβαρά προβλήματα ακόμα και στην υδροδότηση οικισμών του Δήμου του αντιμετωπίζει ο Δήμος Γόρτινας, όπως ανέφερε μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Μιχάλης Κοκολάκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Γόρτινας, το πρόβλημα θα μπορέσει να λυθεί μόνο με τη δημιουργία μικρών φραγμάτων που θα συγκρατούν τα νερά που καταλήγουν στη θάλασσα, ώστε να γίνεται στη συνέχεια η αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε στο Δήμο μας προβλήματα ίδρυυσης σε αρκετούς οικισμούς που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γεωτρήσεις δίνουν όλο και λιγότερο νερό. Αυτή είναι μια ισχυρή πραγματικότητα που τη φωνάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια, ότι πρέπει άμεσα να γίνουν παρεμβάσεις, κύριε Μεταξά, σε γενναίες παρεμβάσεις οι οποίες να αφορούν την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και τι εννοούμε με αυτό? Πάρα πολλά μικρά ανασχετήρια φράγματα, να μην χάνεται αυτό το νερό, αυτό το αγαθό που μας δίνει ο Θεός, να μην χάνεται προς τη θάλασσα.
1: Και μπορεί την περασμένη άνοιξη οι βροχές που έπεσαν να έδωσαν σημαντική ανάσα, ειδικά στα φράγματα σε όλη την Κρήτη. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους υδροφόρους ορίζοντες σε περιοχές του Δήμου Γόρτινας. Όπως ανέφερε ο κ. Κοκολάκης, η κατάσταση είναι ίσως χειρότερη και από πέρσι.
2: Συμπεριφορά στα επιφανειακά ύδατα, και μιλάω για τις πηγές του Δήμου όπου είχαμε, αυτές δίνανε νερό και δίνουν ακόμα λίγο νερό, ενώ πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαν τίποτα. Είχαμε πάρα πολύ λοιπόν καλή συμπεριφορά στα επιφανειακά, ενώ δυστυχώς, μάλλον λόγω υδατοπερατότητας των πετρωμάτων σε πολλές περιοχές, είχαμε πάρα πολλά αρνητικά φαινόμενα όσον αφορά την αναπλήρωση του υδροφορέα. Και θέλω να πω ότι ρωτώντας κάποιους ειδικούς για αυτό το φαινόμενο, μας είπαν ότι ορισμένες περιοχές λόγω των πετρωμάτων, για να μπορέσει να γίνει μια καλή αναπλήρωση του υδροφορέα, θα χρειαστούν κάποια χρόνια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και φέτος τον ίδιο χειμώνα και του χρόνου τον ίδιο χειμώνα, για να πούμε ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη όσον αφορά την υδατοπερατότητα.
1: Ο Δήμος Γόρτινας, σε συνεργασία με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και την Περιφέρεια Κρήτης, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το φράγμα της Πλακιώτισσας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και δεν έχει δίκτυα. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γόρτινας, με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει σημαντική ανάσα για την άρδευση στην ανατολική λεκάνη της Μεσαράς.
2: Αντίσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, που έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να έχουμε συμφωνήσει σχεδόν μαζί με τον όμορο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων τι νερό θα πάρουμε και με τον τρόπο που θα το πάρουμε. Ήδη προχωρούμε εμείς σαν Δήμος κάποιες μελέτες που θα μας επιτρέψουν την επόμενη χρονιά πλέον, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποιο νερό από το φράγμα, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την με την όλη κατάσταση που επικρατεί στο φράγμα, και ξέρετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί στην ουσία.
0: Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη το διήμερο 15 και 16 Σεπτεμβρίου, μετά από μήνες θερινής ανομβρίας. Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική για τον πρωτογενή τομέα, για τη γεωργία του νησιού, δευτερευόντως για την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον υπεύθυνο ερευνητή στο Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα, κύριε Μεταξά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, είναι μια ανάσα αυτές οι βροχές μέσα στην καρδιά του Σεπτέμβρη, πρωτίστως για τη γεωργία, δευτερευόντως για την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο προχώπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων, ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι μια ενδεικτική.

0: Εκεί τιμή είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14 χιλιοστά. Και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά ήταν αξιοσημείωτα υψηλοχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι, σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπορεινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα υγρασίας του εδαφικού προφίλ, οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τη γεωργία.
1: Οι βροχές που θα ακολουθήσουν, με το καλό, κύριε Κουριαλά, αυτές θα παίξουν ρόλο στο να ζωντανέψουν ξανά οι υδροφορείς, να μπει το νερό ουσιαστικά βαθύτερα στη γη.
0: Σωστά. Αυτές οι βροχές που έπεσαν δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η βροχόπτωση που έπεσε δεν είναι πλήρως αποτελεσματική βροχόπτωση
1: για την πολιτική προστασία.
0: Ναι, και για τη γεωργία. Αν σκεφτείτε ότι το νερό που έπεσε, λέμε ότι ας πούμε έπεσαν 10 χιλιοστά, αυτό δεν σημαίνει ότι και τα 10 χιλιοστά είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τις καλλιέργειες ή από τα φυτά μας. Είναι ένα ποσοστό. Κατά μέσο όρο, οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητά σου θα είναι περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχοπτώσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλης έντασης. Άρα δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο κάποιων πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί αν το δείτε και ιστορικά, οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας, οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους. Οπότε η βροχή όταν πέσει, πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας.
1: Ναι. Και το έχουμε δει, αυτή... έχουμε καταγράψει, έχουν υπάρξει τέτοια περιστατικά και σε επίπεδο Κρήτης, γιατί είναι στεγνή η γη και επί της ουσίας οι βροχές αυτές, τα πρωτοβρόχια, αν έχουν μεγάλη ένταση, το έχουμε δει στο παρελθόν, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Κρήτη, να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα.
0: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια διαβροχή του εδάφους, που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διευθυνθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις υπόγειες υδροφορείς και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα σε αυτό το διήμερο. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Κουριαλά, παρακαλώ.
0: Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να μην έχουμε κορεσμό του εδάφους. Γιατί αν είχαμε κορεσμό του εδάφους, δηλαδή είχαμε μεγάλες σημαντικά ύψη βροχής που θα έκαναν κορεσμένο το έδαφος, τότε θα είχαμε το κίνδυνο πλημμύρας σε επόμενες βροχοπτώσεις. Αν αύριο μεθαύριο είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις. Οπότε ήταν ιδανικές βροχοπτώσεις για το γεωργικό τομέα αυτές, ο ρυθμός με τον οποίο έπεσαν αυτό το δίκτυο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, σε εργοτάξιο που έχει μείνει στη μέση. Έχει μετατραπεί η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο, με την ανάπλαση να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και την εικόνα σε αρκετά σημεία να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Σπασμένοι ή ανύπαρκτοι, κυβόληθοι, λακκούβες, εξκαφές, αδρανή υλικά, μπάζα και πρόχειρες καλύψεις επικίνδυνων ανοιγμάτων με ξύλινες παλέτες, έχουν σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην μπορούν καν να μπουν στα σπίτια τους, την ίδια ώρα που τίθενται.

0: και σοβαρά θέματα ασφάλειας.
1: Δρόμος εργοτάξιο η οδός Δελημάρκου στο Ηράκλειο. Η ανάπλαση παραμένει σε εξέλιξη, όμως η εικόνα σε αρκετά σημεία προκαλεί προβληματισμό. Μισοτελειωμένα πλακόστρωτα, κυβόληθοι που θυμίζουν παζλ, ανοιχτές τρύπες και ανισοσταθμίες συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πεζών και των κατοίκων της περιοχής. Κάτοικοι και επιχειρηματίες, εδώ και δύο χρόνια όπως λένε, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης.
2: Έχουμε τη Δελημάρκου που αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει σταματήσει εδώ και δύο μήνες. Οι εργασίες γίνονται σημειωτών. Από την αρχή του έργου ήταν ένα συνεργείο μόνο. Ο εργολάβος τέλος πάντων δουλεύει με το δικό του τρόπο. Οι υπηρεσίες προφανώς δεν μπορούν να επιβληθούν στους εργολάβους. Είναι και τέτοιο το ισχύον σύστημα που δεν τις βοηθάει. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας βιώνουν ένα μαρτύριο. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούνται τις πλημμύρες που θα γίνουν τις επόμενες μέρες με τις βροχές. Δεν μπορούν να βάλουν τα μάξια στις πιλωτές τους. Εδώ είναι σχεδόν δύο χρόνια αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένα έργο τραβάει δύο χρόνια με διάφορες δικαιολογίες του εργολάβου. Έχουν πάρει παρατάσεις, έχουν εξαντληθεί όλες τις παρατάσεις, έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου.
3: Δεν μπορούν να δουλέψουμε, δεν μπορούν να έρθουν προμηθευτές να ξεφορτώσουν προϊόντα, δεν μπορούν να έρθουν πελάτες. Δύο χρόνια έχουμε καταστραφεί σαν επιχείρηση. Και όχι μόνο εγώ, και όλη η περιοχή, διότι ο δρόμος εδώ, ειδικά η Δεντιδάκηδον, είναι ο μόνος πεζόδρομος στον κόσμο που είναι κλειστός. Και από τις δύο μεριές. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Εδώ κάποιοι ηλικιωμένοι έχουν πάθει κρίση πανικού. Θέλουν να βγουν έξω και δεν μπορούν να βγουν έξω. Το αυτοκίνητο τους είναι κλειδωμένο στο γκαράζ. Και είναι το μόνος πεζόδρομος στην Ελλάδα ή και στον κόσμο ακόμα που είναι κλειστός και από τις δύο μεριές.
1: Σε μεγάλο τμήμα του δρόμου το έδαφος, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, παραμένει σκαμμένο, ενώ υλικά του έργου περιορίζουν την πρόσβαση. Οι κάτοικοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να αυτοσχεδιάσουν, τοποθετώντας πρόχειρες ράμπες και σκαλοπάτια για να μπορούν να φτάσουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Την εικόνα συμπληρώνουν ογκώδη αντικείμενα και σκουπίδια ακόμα και γύρω από την ιστορική κρίνη και στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η ανάπλαση όμως έχει δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί.
4: Πότε επιτέλους θα γίνει αυτή η ανάπλαση στο εσωτερικό της Αγίας Τριάδος? Ωραία. Πότε? Μόνο οι ίδιοι οι κάτοικοι προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Ωραία. Ας δούμε και τη Δελημάρκου που μέχρι ένα σημείο, εντάξει, από εκεί κάτω πρέπει να το λύσουμε. Ας δούμε λίγο και τη Μαστραχά που είναι στο έλεος του Θεού. Και είναι αμαρτία.
5: Αυτά τα έργα αυτός που τα σχεδίασε ήταν άσχετος. Δηλαδή εδώ η Δελημάρκου είναι όλος ο δρόμος να πάμε μέχρι τη θάλασσα. Εδώ δεν μπορεί να περάσει αμάξι και πιο κάτω πάλι πρέπει να πας δεξιά.
6: Ωραία, και όσον αφορά τις εργολαβίες, έχουν σταματήσει οι εργολαβίες εδώ?
5: Μας κοροϊδεύουν. Έρχονται τρία άτομα, τέσσερα, δουλεύουν μια μέρα, φεύγουν και έρχονται πάλι μετά από δύο μέρες.
7: Παρκάρω πολλές φορές εδώ το πάρκινγκ και είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο διάστημα που υπήρχαν έργα και δεν υπήρχε πρόσβαση. Θεωρώ ότι έχει υπερβεί το όριο.
0: Ασφικτική παραμένει η κατάσταση στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κρήτη, με ασθενείς και εργαζόμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ελλείψεις και αυξημένες ανάγκες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση που δέχεται η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους υγειονομικούς να ζητούν από την πολιτεία την άμεση κάλυψη των κενών σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
1: Ασφικτική παραμένει για ασθενείς και εργαζόμενους η κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Κρήτη. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ έντονη είναι και η πίεση που δέχεται η ψυχιατρική κλινική του Παγνή.
8: Αρκετές φορές και με την παρουσία του πρώην Υφυπουργού Υγείας, του κ. Μπαρτζόπουλου, είχαμε αναφέρει ότι η κατάσταση πλέον εξελίσσεται σε επικίνδυνη και εγκληματική για τις χιλιάδες οικογένειες. Αλλά βεβαίως από τότε και μέχρι και σήμερα δεν έχει κανένα μέτρο γίνει. Ίσα-ίσα, καθημερινά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την έλλειψη κρεβατιών για τους ψυχιατρικά ασθενείς και βεβαίως την αγωνία να βρεθεί ή εξευρεθεί κρεβάτι, δομή εξωνοσοκομιακή. Για αυτούς τους λόγους, αλλά και για όλα τα συνολικά προβλήματα της υγείας, το Σωματείο Εργαζομένων στο Παγνή πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει σε σύσκεψη σωματείων της υγείας των νοσοκομείων αλλά και του ΕΚΑΠ και των εξωνοσοκομιακών δομών την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να κουβεντιάσουμε την κατάσταση που είναι οι δομές υγείας, να πάρουμε αντίστοιχα πρωτοβουλία.

0: πλοίες δράσεις και κοινών εκδηλώσεων και βεβαίως να πάρουμε την πρωτοβουλία με τον ερχόμενο Οκτώβρη που πιθανά να είναι ο Υπουργός Υγείας, τα σωματεία μας, το σωματείο μας και βεβαίως και τα άλλα σωματεία να οργανώσουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
1: Η σημερινή κατάσταση στον χώρο της ψυχικής υγείας πανελλαδικά αλλά και στην Κρήτη μπορεί να περιγραφεί μόνο με τα πιο ζωφερά χρώματα, δυστυχώς. Εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, έχει υποθεί, το ξέρουμε όλοι, ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται, γίνονται πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και απαιτούν από όλες τις υπηρεσίες. Εμείς θεωρούμε ότι μόνο οι υπηρεσίες δημόσιες μπορούν να παρέχουν τη φροντίδα και την περίθαλψη που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γίνονται όλο και πιο απαιτητικά. Η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες, αλλά ειδικά αυτή, κινείται δυστυχώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι όχι μόνο να μην ενισχύονται οι παρούσες δομές ψυχικής υγείας, αλλά διαρκώς να αποδυναμώνονται.
2: Με έναν και μόνο παιδοψυχίατρο για όλα τα νοσοκομιακά ιδρύματα του νησιού, καλείται το ΕΣΥ να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της τρέχουσας περίοδου, αλλά και της χειμερινής, με τους εργαζόμενους να νιώθουν ξεχασμένοι, όπως λένε, από την πολιτεία.
1: Η πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας είναι πολύ, πολύ υποβαθμισμένη. Κυρίως το κυρίως πρόβλημα, όπως και στους άλλους τομείς υγείας, είναι η υποστελέχωση. Το Υπουργείο, σαν να μην ακούει ότι και να μην παίρνει μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή την υποστελέχωση και σε επίπεδο γιατρών και σε επίπεδο νοσηλευτών και των υπόλοιπων ειδικοτήτων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εργοθεραπευτών κτλ. Και αυτό εκδηλώνεται ακόμα πιο έντονα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, όπου το χαρακτηριστικό παράδειγμα που διαρκώς το συζητάμε και δυστυχώς δεν έχει αλλάξει, είναι ότι σε επίπεδο δημοσίων δομών υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος σε ολόκληρη την περιφέρεια. Δηλαδή για ένα νησί 600-700.000, το οποίο διπλασιάζεται μέσα στο καλοκαίρι και τους μήνες της τουριστικής σεζόν, υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος δημοσίου, ο οποίος προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να κυνηγάει την καθημερινότητά του. Προφανώς όλα αυτά έχουν συνέπειες και στην καθημερινότητα και στην ψυχική υγεία, στις οικογένειες των ασθενών. Ξαναλέω, τα προβλήματα γίνονται όλο και πιο πολλά, πιο δύσκολα, πιο πολύπλοκα και απαιτούν όλο και μεγαλύτερες παρεμβάσεις εκ μέρους των δημοσίων δομών.
2: Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα είναι η παραμονή ασθενών στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Μαθήματα οδικής ασφάλειας μέσα από μια βιωματική δράση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθητές στη Λότζια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Στη δράση συμμετείχαν μαθητές από το 4ο και το 44ο Δημοτικό Σχολείο, οι οποίοι ενημερώθηκαν από στελέχη της τροχέας για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς στον δρόμο.
2: Μαθήματα οδικής ασφάλειας μέσα από μια βιωματική δράση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθητές στη Λότζια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της δράσης, ενημερώθηκαν από στελέχη της τροχείας για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο.
4: Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας, πραγματοποιείται άλλη μια δράση οδικής ασφάλειας εδώ στη Λότζια. Συμμετέχουν το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και το 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Μέσα από τη δράση αυτή τα παιδιά μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται σε επαφή με τους κανόνες αυτούς προκειμένου και σήμερα σε αυτή την ηλικία να τους εφαρμόζουν, είτε κυκλοφορούν έξω στο δρόμο πεζή, είτε χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους, αλλά και όταν κάθονται μέσα στα αυτοκίνητα, στα πίσω καθίσματα και στο παιδικό κάθισμα, να έχουν δεθεί με τη ζώνη ασφαλείας.
5: Είμαστε από το 6ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου, τα τμήματα της 6ης τάξης, και ήρθαμε εδώ για να, σε συνεργασία με την Τροχέα Ηρακλείου, για να δείξουμε στα παιδιά κάποια πράγματα για την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Γιατί βασικά η συμπεριφορά είναι που μας οδηγεί στην ασφάλεια. Από ό,τι βλέπω, η δράση είναι πάρα πολύ ωραία, αρέσει στα παιδιά και εύχομαι να μείνουν κάποια πράγματα.
2: Οι οργανωτές και συμμετέχοντες τόνισαν ότι η κυκλοφοριακή αγωγή από μικρή ηλικία αποτελεί επένδυση και για το μέλλον. Ενώ στόχος της δράσης αυτής ήταν τα παιδιά να μπορέσουν να γίνουν πολύ καλύτεροι οδηγοί από τους ενήλικες.
4: Βασικός στόχος όλων των δράσεων αυτό είναι η ευαισθητοποίηση και των παιδιών αλλά και η ενημέρωσή τους προτείνει.

0: πιστός, προκειμένου και σήμερα να είναι σωστοί οι χρήστες στο οδικό δίκτυο, να μην έχουμε ατυχήματα, αλλά και μελλοντικά που θα γίνουν οδηγοί αποκτώντας το δίπλωμά τους, να γίνουν πολύ καλύτεροι οδηγοί από εμάς σήμερα τους ενήλικες και να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα τροχαία ατυχήματα, να μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα, να μειώνονται και οι τραυματισμοί συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων.
1: Η δράση αποτέλεσε τη δεύτερη αντίστοιχη πρωτοβουλία του Τμήματος Τροχείας Ηρακλείου από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ήδη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης από το Τμήμα Τροχείας Ηρακλείου προς όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου. Αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει προγραμματισμός με επισκέψεις και ενημερώσεις σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες των σχολείων, σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση στα παιδιά, προκειμένου να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί βασικός στόχος και προτεραιότητα όλων μας είναι η προφύλαξη σωματικής αγεραιότητας και των ίδιων των παιδιών, αλλά και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε, ε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον

0: μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιβατικό λεωφορείο στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η επίθεση σημειώθηκε στη Νικόπολη, που βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετόπου.
1: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό ντρόν έπληξε επιβατικό λεωφορείο κοντά στη γραμμή του μετόπου στη νότια Ουκρανία. Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στην περιοχή του Νικόπολ. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η στρατιωτική διοίκηση απεικονίζουν ένα λευκό μινιμπάς με σπασμένα τζάμια και αίματα στη μία του πλευρά. Το Νικόπολ βρίσκεται στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον οποίο έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα από την αρχή της εισβολής το 2022.

0: Μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του Όφη υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στάδιο τη Χόφενχάιμ. Η γερμανική ομάδα μετρά μία νίκη και δύο ήττες στην Bundesliga, έχοντας πετύχει και δεχθεί από 6 γκολ, δείχνοντας επιθετική αποτελεσματικότητα αλλά και αμυντικές αδυναμίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Όφη.
1: Μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Χόφενχάιμ έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Bundesliga. Η γερμανική ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, ωστόσο η εικόνα της Χόφενχάιμ στα 3 αυτά παιχνίδια δείχνει μια ομάδα που έχει επιθετικές δυνατότητες, βρίσκει με συνέπεια το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά παράλληλα παρουσιάζει αμυντικά κενά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς εν ώψη της αναμέτρησης με τον Όφη. Στα 3 πρώτα παιχνίδια της Bundesliga, η Hoffenheim έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δεχθεί 6, έχοντας απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες. Τα αποτελέσματα: Κολονία Hoffenheim 3-2, Hoffenheim Dortmund 2-3, Hoffenheim Stuttgart 2-1. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι πως και τα 3 παιχνίδια της κρίθηκαν στο 1 γκολ. Η Hoffenheim δεν έχει γνώρισει βαριά ήττα, ενώ σε κάθε αναμέτρηση έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον 2 φορές δίχτυα. Την ίδια στιγμή όμως έχει δεχτεί 2 ή περισσότερα γκολ στα 2 από τα 3 παιχνίδια της. Αυτό δημιουργεί την εικόνα μιας ομάδας που δεν φοβάται να επιτεθεί, αλλά αφήνει χώρους και δίνει δικαιώματα στους αντιπάλους της. Για τον Όφη, επομένως, το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα επιχειρήσει να χτυπήσει την Πέμπτη. Η Hoffenheim πάντως έρχεται στο Ηράκλειο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τη League Face του Europa League.
0: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς.

0: Κίδων Παλάς. Μινόαν Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε. Να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta

0: Αγκάς. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Έτοιμαζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρκετάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα,

0: καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγε στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν είναι να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό, ξέρετε, το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής, μπαίνοντας σε ένα ράντζο, αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες. Έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
0: Αυτό το 9.
1: Αυτό το 9. Και το οποίο, να σας πω κάτι,
0: ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους. Επιβαρύνουν το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι, που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40, για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
0: Έκλεισε λίγο άναρχα.
1: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα έλεγα. Αφού να φανταστείτε, το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί δεν είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα. Και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη της, γιατί διευθυντής αυτό σημαίνει. Μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματής. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα στα δεδομένα. Μάλιστα, μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα, τότε ένας υποδιοικητής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Τζανετάκης, που είχε και

0: Τον βρήκα και του λέω, κύριε υποδιοικητά, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε αλλάζαν τα στήματα, οι κυβερνήσεις κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου λέει, έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
1: Οπότε να σας δώσουν πράγματι κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι
0: προσωπικό δεδομένο. Τελικά μου στείλανε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή 180 τα οποία ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά εγώ τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία, μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων. Έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα, μας ζήτησαν τότε, νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Λοβέρδος, αναφέρω διάφορα νόμιμα να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανανομού. Θυμάμαι, είχαν κατανείμει σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα Ανατολική Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια, στην Ανατολική μάλιστα αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχος, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά με μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, μείζωνα, μίσοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους, το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχουν κάνει Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε σε αυτή την.
0: Γιατί δεν προχωράμε ενέργεια. Και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι, με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό, με όχι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουν με τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε, μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
1: Μάλιστα. Εγώ
0: θα
1: βλέπω
0: γίνει στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Μενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
1: Για να κλείσουμε
0: το σωστότερο είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεματική. Αυτό το οποίο συναντήσατε το 9 υπάρχει και το, το 20 και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
1: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα που συνάντησα. Για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρα σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους, αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο. Είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά.

0: Λέω τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε Βγόντ, θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά θέλω να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές στην ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πηγαίνουν, ερχόντουσαν. Και όπως ξέρω, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες, μπορεί να μπαίνει, βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιοι, όχι με καλό σκοπό, αυτός μπορεί να κουβαλάει μέσα
1: του. Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις κλινικές.
0: Κλείνουν οι πόρτες.
1: Κάτι το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αλλά ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει, αυτά που κάνετε, κύριε Βγότζα, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στους νόμους που υπογράφει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι, έγινε μια πολύ, μάλιστα, ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα. Και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
1: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση, και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε, ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω, λέει, τι λέω ο καθηγητής και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες. Γι' αυτό διχρημάτων και αυτού δεν γίνεται έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου είχατε, πρώτη στιγμή ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολοταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι, ας πούμε, εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια, λοιπόν, που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
1: Η οποία βρίσκεται υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
0: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
0: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής, λέει, υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, από μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει να βρείτε ψυχιάτρο. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα κάποιο κύριο, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρωπίλου από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρου, πείτε έτοιμοι να έρθουν. Του λέω, λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε ανήκουμε παιδοψυχιατρική. Ο τη ματαιότητα και τη εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασία μου. Μάλιστα, θυμάμαι ένα παιδοψυχιάτρο κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρο ελληνική παιδοψυχιατρική εταιρεία. Κύριε Βγότζα, μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική ακόμα. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια. Να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, όπου μου λέει, δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου στη ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000. Δεν έχει καμία τέτοια κλινική και τα λοιπά. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνεις στα μέσα. Μα δεν μου αφήσει ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα, ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίατρος, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση, θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγορίου.

Και ο κύριος Χαριτάκης. Ο κύριος Γεωργάκης έχει φύγει από τη ζωή, ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ, μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια, ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κοινωνίες συνεργασίας, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω: κοιτάξτε να δείτε, θα χαθεί το 1-2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη διοίκηση δεν το ήθελε.

0: από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ θα το είχαμε απορροφήσει ήδη, αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε, το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι ψυχιάτρος, είμαι ψυχιάτρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε από το ψυχίατρο σε επίπεδο αναπληρωτής, η κυρία Σουμάκη, που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στο το 16, το 15, 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση? Μηδέν.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμη και οι συνάδελφοί μας δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ. Έτσι, μηδέν.
1: Μηδέν, κανένας.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό, να έρθουν και άλλοι δύο παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020, όταν εφυπηρετώ, υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν οι 4?
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο. Ξέρετε, θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά κτλ. Λέω, εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούν αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα με το που εγώ αφιπέρατο παραιτείται. Και αυτό μετά, ξέρετε, όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνεται όπως φτιάχνεται μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη. Θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύρει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίζει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα δεν πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από 5 έχουμε μείνει ένα και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με ένα δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και 2 παιδοψυχίατροι στο τετραπαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή, θα είχαμε καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
0: Όχι, αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και φίλους και μπήκε αυτό το θέμα. Και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη, ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκήρυξη θέσεις, γιατί γίνουν προκήρυξη θέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από 3 φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά. Το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ και του Υπουργείου. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, για να σας πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγονη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσεις μόνο θέσεις. Είναι να φτιάξεις εκείνο το περιβάλλον που καλείς. Γιατί θα το πω έτσι. Η Κρήτη είναι μεγαλόνισος, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιος παιδοψυχίατρος να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτός Κρήτης. Ποιος θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια της εργασίας του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
1: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι, σας λέω λοιπόν έτσι αυτό που τα δίκα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
1: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία.

0: Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαχαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
1: Της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολύ παραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί.
1: Των
0: προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουν φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι απλώς το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
1: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο?
0: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός εδώ μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Δεν είμαι κακή εκπαίδευση. Ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει: «Γιατρέ, έχω κατάθλιψη». Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος. Δηλαδή, καλυπτόταν η ψυχιατρική κάποτε το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο, και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
1: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
0: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
1: Δηλαδή,
0: καλό.
1: Πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία, ναι, να το δοκιμάσω.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν άνθρωποι που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν πια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδή, δεν είναι μια μαϊδελεκτομή. Δεν είναι μια φορά υπέρταση που πας στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζεται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες. Ψύχος, όπως το είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή, μισή μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή, και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα, για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γέροι και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
1: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο επικίνδυνη. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν. βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
0: Κοιτάξτε.

0: Βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει. Και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην
1: υπάρχει
0: εκπαίδευση.
1: Υπάρχει ένα κοινό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμεινο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί. Και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
0: Ξέρετε, αυτούς τους στίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους, τους στίχους με τα, όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό, θέλω να το ακούσουν. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε μέχρι 5 δικευμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχει εκπαίδευση των νεαρών γιατρών, χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με 3 και με 3 δικευόμενους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαραδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσετε να προσελκύσετε. Βεβαίως του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το Παγνί δίνει ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92, και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα. Στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Harvard, θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων, της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, τόση σύγχυση και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έχω να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους δικαιωμένους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
1: Λάθη,
0: να εντοπίσουν λάθη.
1: Και σου λένε. Και να προχωρήσουν.
0: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε, πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί, το στέλνεις. Καμία απάντηση, κανένα feedback.
1: Απλά για να υποθεί ότι έχει σταλεί κάτι.
0: Α, ναι. Αυτό λοιπόν. Ναι. Και τώρα να πάμε στο επόμενο, αυτό που είπατε, πώς το λένε. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι. Πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός τάδε καθηγητής κτλ. Μας είπαν μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ιερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε. Πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση. Το τι εννοεί ο καθένας είναι
1: τελείως
0: φανταστεί. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε χρόνο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή, όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σε εμπιστευτεί. Τα άδειλα
1: κλινική εμπειρία υπάρχει στους αποφύτους?
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε. Εγώ, σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω, αν θέλετε, μέσα να κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχίατρος, πω ψυχίατρος είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι της μόδας. Πολλές φορές μου λένε, εγώ γιατρέ, λέει, δεν θέλω ψυχίατρο, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ή κάποιος άλλος θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχικής υγείας.

0: Μπορεί το background αυτού του Συμβουλίου Ψυχικής Υγείας να είναι φιλόλογος. Να είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή
0: ξέρετε,
1: εκπομπή.
0: Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιους ανθρώπους, αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και σε αυτή τη φάση της ζωής μου, πάντα το έκανα. Αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό που θίξατε, εσείς το θίξατε και μπράβο σας και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν θέλει εκατομμύρια, δεν θέλει δισεκατομμύρια. Θέλει μια βούληση που θα λένε. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική, ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή, πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δίνεται άδεια ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα, σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των κριτικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των κριτικών?
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Που τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγκοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, κρατικό παράδειγμα, ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να πάει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει ακόμα όμως το ταμπού, τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής, τι απαντά? Πώς το διαχειρίζεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι εξωνοσοκομιακές δομές. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που με έκανε τότε μόνος μου με έναν ειδικευόμενο να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνω και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. Έτσι και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βοριζίων, ήταν η πρώτη που βρεθήκαμε εκεί και αυτό μας αναγνωρίστηκε.
1: Οπότε έχει ατονίσει λίγο αυτή η πρόταση, τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους.
0: Παρόλα αυτά,
1: έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
0: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία?
0: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
1: Και να κατανοήσεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν ντρέπεσαι, δεν φοβάσαι, δεν διστάζεις.
0: Είναι μια γενικότερη...
1: Να το παραδεχτείς και να το μάθει και ο περίγυρός.
0: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως. Η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά, πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
1: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή το θεωρεί αδυναμία? Και αναφέρομαι στον ανδρικό πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές κοινωνίες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση άντρας στα Βορίζια, στα Ζωνιανά, φέρω παράδειγμα, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια? Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
0: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
1: Που έρχονται εσάς για τους άντρες τους?
0: Όχι.
1: Για δικά τους προβλήματα.
0: Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Αλλά εάν δεχτούμε ότι ας πούμε, η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες, οπότε και έχουμε

0: ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4+1, αυτό μάλλον είναι χαρακτηριστικό.
1: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
0: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα είναι πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρει το γείτονά σου. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τις γειτονές. Βέβαια, το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35-40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και είναι, δεν είναι ένας μόνο παράγων, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει, μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
1: Με αποτέλεσμα.
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι να ψωνίζει για τα Χριστούγεννα τα αγκόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτή τις δουλειές, έτσι δεν είναι, και μου λένε, θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λένε, γιατρέ, έχω μοναξιά, και εκεί βέβαια απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη, αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και, και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, ναι, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε έτσι generic που λένε, τι λέω, κύριε Δημαρχέ, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι 300, 500, 200 άνθρωποι, να τους πάρει το πρωί, να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν το γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους, γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, κτλ.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γότζα, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γκοντζα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χίλια τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από το 60, έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο, χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν
1: μάλιστα
0: γίνεται.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα με το Nova More.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
16: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθεία. Σημερινό μα καλεσμένο, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρική, ο κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Προτείνω, κύριε καθηγητέ, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρο. Να μην φύγουμε από τα όρια τη Κρήτη. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμεί οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί, για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, αλλά του 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, ντιτέκτορ και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες
0: κτλ. Αναφέρεσαι
1: στην Αμερική.
0: Στην Αμερική. Εντάξει, βλέπουμε και βλέπετε εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
1: σωστά,
0: το όπλο, ναι, και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν,
1: σωστά,
0: μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια συγκεκριμένο.
1: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει και μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο, και βέβαια υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και δεν έχουν μπορέσει.
1: Και δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
1: Για να σας δείξω πόσο βαθιά ποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
0: Στην εξάλληψη της βίας.
1: Όχι,
0: ή στη διόγκωση του φαινομένου.
1: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι, ναι, παράγον...
0: Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο.
1: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ να τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά. Αλλά έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
0: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
1: Σωστά.
0: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν ήθελα να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, τι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε, έρχονται άνθρωποι, ξέρω τι μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτήν την νόμιμη διαδικασία, καταλαβαίνετε η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Τι σημαίνει και... ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
1: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή

0: δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα, ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.
1: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα
0: το είπατε.
1: Της Κρήτης.
0: Ναι, και άκουσα από χθες τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει κριτική σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό, αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω, ότι είναι λίγο... αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
1: Έχει συνδεθεί όμως όρος ανδρισμός με όπλο στην Κρήτη.
0: Αυτό είναι...
1: Και πώς μπορεί ένας άνδρας ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη,
0: έτσι.
1: Και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σε περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40.
0: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα λυτολύσει η ψυχιατρική αυτό το
1: παράδειγμα
0: θέμα.
1: Με αφορμή, ναι, και το φωνικό, ναι, ναι, πριν από περίπου 2 μήνες.
0: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο. Έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε. Έχουμε εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Όχι το θέμα της απλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
1: Το θέμα της επόμενης μέρας.
0: Όχι, θα το κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά...
1: Προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
0: Πήγαιναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα πάνε παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Και το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας, που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Δεν είναι. Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά κατά ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε, όχι μόνοι μας, με την διεύθυνση, την εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε έρθει υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα. Οι άνθρωποι της Αθήνας είπαν: μια χαρά, κύριε Γκότα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς. Ήρθαν, είδαν και απείλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια, τότε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό, ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά, ή το όλον ή το μηδέν, έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω κοιτάξτε, το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα. Όταν κλείσουν τα φώτα, θέλω, λέω, ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει. Και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
1: Κάτι θα γίνει, πιστεύετε.
0: Το δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει. Και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
1: Το φωνικό κυβερνήτα.
0: Αλλά εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι με μια δήλωση από τηλεόραση, με μια συνεχή επαφή. Μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή, Και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
1: Είναι τελείως ουτοπικό.

0: Το είπατε.
1: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις?
0: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότεροι από
1: μένα. Είναι
0: εμένα.
1: Κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
0: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές δύο οικογενειών ή τριών οικογενειών, τέσσερων οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα αρμητικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. Δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλυγες.
1: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
0: Mm-hmm. Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονίες είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιου στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
1: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και περιστατικά.
0: Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω, αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασα σε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις ΣΕΡΕΣ. Η Κρήτη, με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή, τον Μανώλη Τιμχάλα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ανά 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Ωραία, πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό ναι. Το δεδομένο δείχνει μια αύξηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέση ηλικίας άνδρες. Εκεί είχαμε μια αύξηση. Με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άνδρες, επειδή το επάγγελμα να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50...
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική, να προστατεύσει
1: την
0: οικογένεια.
1: Πέρα από αυτό το χωρίο, λοιπόν, δεν βρήκατε κάποιο άλλο σχετισμό?
0: Το ψάξαμε και για το COVID-19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε τι γινόταν, που με το lockdown θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαμε περισσότερο. Οπότε πού καταλήγω?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο μεγάλο, να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση λοιπόν.
0: Προδιάθεση βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους. Γιατί πολλές φορές είπαμε, ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο, το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη? Καταρχήν είναι μεγάλη ηλικία, που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία.

0: είναι ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές έχουν 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθένειες δεν είναι για μεγάλες ηλικίες. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των αυτών των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά, κάποιος είχε πει, ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι, όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάνο, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία, η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί, γιατί, ναι, η γυναίκα των 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί, μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά, δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό όμως παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30.
1: Έχει άλλες
0: λέει αγωνίες. Οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπω ψυχίατρο θα βρει δουλειά.
1: Ναι.
0: Θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μανάδες και μου λένε, γιατρέ, σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πώς να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό. Και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτή την
0: απαθή. Υπάρχει
1: αυτή
0: παθολογία, να το πω.
1: Απλά. Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία.
1: Προλαμβάνεται.
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε το 2010.
1: Ένα χρόνο μετά την.
0: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο να παρατηρώ τα γεγονότα. Θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιστής, αλλά τις δράσεις. Σας είπα, έχω κάνει πολλές έρευνες, δημοσίευσει πολλά άρθρα. Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να φύνονται στο ενάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου πρόληψης και μελέτης των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Βότζε, δεν γκρινιάζω, αλλά να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό δεν μου απασχολεί. Αν το πρόβλημα είχε λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει σκοπιμότητα, εγκρίνεται σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24-24, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24 ώρες το 24ωρο, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχομπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Γκότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σόβαρα πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε, είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην Κρήτη στην Αμερική γίνεται ανά 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλες από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα. Ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό. Και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά. Μάλιστα. Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει, δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρτική περίπτωση. Λένε, πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως, εδώ και 6 μήνες, στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του, δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφυτο. Και εκεί τον βρήκανε. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, δεν ενδιαφέρει οι φίλοι του, δεν ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυριστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής,
0: ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που το έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά,
0: ναι,
1: για να μας καταλάβει
0: ο κόσμος. Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίου έχουμε δει πριν ένα μήνα και το έκανα. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι λένε, θα το βρούμε κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι αυτοκτονή σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχος, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία. Και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, Κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του προτείνετε? Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
0: Όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια, εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησαν και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην εδώ χώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό ιδεασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε? Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. ελπίζω, αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι ιερείς, πνευματικοί, φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό τουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη. Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες. Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
1: Και υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
3: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
2: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της. Έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
3: Δεν λέμε ηλικίες.
2: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε.

0: φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο βράδυσο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία.

0: Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Με το βλέμμα στο Παγκρίτιο, η κριτική και όλη η Ευρώπη για τον Όφη. Υποδέχεται τη Χόφενχάιμ μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του. Θα παίξουμε με σοβαρότητα. Στόχος μας η πρόκριση, λέει ο Κόντης. Μέτρα στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και πλαφών στα περιθώρια κέρδους προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο εντοπίστηκαν δύο νήπια στα Χανιά. Έμειναν για ώρες κλειδωμένα μέχρι να γίνει αντιληπτή η απουσία τους. Απομακρύνθηκε η σχολική συνοδός. Η κατάσταση με τις ουρές χιλιομέτρων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής, τονίζουν τουριστικοί φορείς. Τι ζητούν από την πολιτεία και τι από τις δικαστικές αρχές. Σημαντικά τα ύψη βροχής στο τελευταίο 48ωρο στο νησί. Τα ωφέλη για την ελαιοκαλλιέργεια, οι αρνητικές επιπτώσεις σε κηπευτικά και αμπέλια.
0: Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε, κυρίες και κύριοι, ο Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim. Ολόκληρη η πόλη είναι στο πόδι, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι σχεδόν γεμάτο από χιλιάδες φιλάθλους, ενώ στο αγωνιστικό σκέλος η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν προετοιμάζεται για μια γιορτή, αλλά για μια σκληρή μάχη. Άλλωστε, το στίγμα της πρόκλησης με φόντο τους 3 βαθμούς της νίκης έχει δώσει ήδη ο προπονητής της ομάδας, λέγοντας ότι ο Όφη θα παίξει με σοβαρότητα, γιατί στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε απευθείας στις συνδέσεις μας. Καταρχάς είναι μαζί μου ο Βασίλης Κουντής για ακόμα ένα βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Και... καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα.
0: Και η Χρύσα Ζερβού στη τηλεφωνική μας σύνδεση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί που πριν από λίγο είχαμε σέντρα. Βασίλη, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από τη Χρύσα να μας δώσει κλίμα ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σόπια, από εδώ, από το Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά τα λόγια είναι φτωχά για να σου περιγράψω το σκηνικό που έλαβε χώρα πριν από λίγο εδώ, όταν κουνήθηκε μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον Όφη το σεντόνι του Europa League και ακούστηκε ο ύμνος. Πραγματικά ήταν κάτι ανατριχιαστικό για όλους όσοι είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και πόσοι είναι αυτοί, περίπου 18.000 κόσμος είναι αυτοί.

0: την ώρα στο πόδι για τον Όφη. Όλοι μαζί τραγουδούν και χειροκροτούν τους παίκτες της ομάδας. Το κλίμα είναι πιο ωραίο από ποτέ, ακόμα και από τις φορές, ακόμα και από το Super Cup. Πραγματικά είναι ακόμα πιο όμορφα σήμερα. Ο κόσμος του Όφη περίμενε χρόνια να ζήσει ξανά τέτοιες στιγμές. Τις βιώνει τώρα και τις βιώνει στο έπακρο, γιατί όπως και οι ίδιοι λένε, δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα λήξει η αναμέτρηση. Τους ενδιαφέρει ότι ο Όφη είναι σε αυτό το θεσμό, ότι δίνει ξανά το παρόν. Και να σου δώσω και εντάχει την εντεκάδα που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ένα σύστημα 3-4-3, αλλά ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να αφήσει το νους στον πάγκο. Ίσως και να θέλει να είναι ο κρυφός του άσος, βέβαια. Να πούμε λοιπόν, Χρήστο Γεώργος κάτω από τα δοκάρια, Κοστούλας, Φούγκουρας, Κρίνσμανιτς, είναι η τριάδα στην άμυνα. Μπροστά τους στον άξονα Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Αριστερά Αθανασίου. Δεξιά βλέπουμε τον Ντίκμαν. Ο Κόντρο είναι κορυφή στην επίθεση, ο Αϊτόρ αριστερά και ο Φούντες δεξιά. Με αυτή την τριάδα μπροστά είδαμε τον Όφη να αγωνίζεται και απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου πήρε το θετικό αποτέλεσμα Σόπια. Η Κόπενχάιμ αγωνίζεται με άλλο σύστημα, 4-2-3-1. Εικάζω ότι ο Χρήστος ο Κόντης, όπως κάνει πάντα, έχει διαβάσει για ακόμη μια φορά εξαιρετικά τον αντίπαλο. Δεν ξέρω αν περνάει ο κόσμος, ο ήχος του κόσμου από το ακουστικό, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι πολύ κρίμα, να μην μπορώ να σας δώσω εικόνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Εννοείται ότι θα είμαστε σε απευθείας, έτσι, σε ανοιχτή επικοινωνία. Έρχομαι στο Βασίλη Σκουντή, εντωμεταξύ βλέπουμε και πλάνα από την άφιξη της ομάδας στο Παγκρίτιο. Βασίλη, λοιπόν, η ιστορική βραδιά όπως και να έχει, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, για την ομάδα, για τους φίλους, για τους οπαδούς. Αν συνοδευτεί και με νίκη, ό,τι καλύτερο.
2: Σωστό. Καλησπέρα ξανά, Σόντια. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές τηλεόραση Κρέτα και σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Επειδή είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, έχω ένα ταξίδι με το πλοίο και είμαι στο λιμάνι. Το διαπιστώνεις, ξέρεις, οπουδήποτε και αν βρεθείς. Mm-hmm. Από τη μια άκρη του Ηρακλείου στην άλλη, πολλό δε μάλλον στο Παγκρίτιο. Όλα μυρίζουν Όφη, μυρίζουν Κόπενχάιμ, γιατί είναι η πρώτη αντίπαλό σου, η γερμανική ομάδα, η οποία πέρυσι τερμάτισε στην πέμπτη θέση της Bundesliga, μια εξαιρετική ομάδα, ένας εξαιρετικός, δύσκολος, ισχυρός αντίπαλος. Η Χρύσα μας έδωσε προηγουμένως την ατμόσφαιρα. Αν αναλογιστεί κανείς, μου το είπε ένας φίλος μου το πρωί, σκέψου μου, λέει ότι πριν από 11 χρόνια, που είναι ο Φιτζής βαμμένος, λέει πριν από 11 χρόνια η ομάδα έπεφτε στη Γάμα Εθνική. Μετά από 11 χρόνια, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι το talk of the town σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίρνει εύσημα από όλη την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Εγώ χάρηκα πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση. Μας εξήγησε κιόλας ποια μπορεί να είναι η σκοπιμότητα της, του γεγονότος ότι ο νους
1: είναι στον πάγκο.
2: Ο Χρήστος Κόντης παίζει με το αγαπημένο του σύστημα το 3-5-2, εκείνο το οποίο όταν μπήκε στις Ράγκες πέρυσι άλλαξε άρδιν την εικόνα του Όφη και τα αποτελέσματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και την κατάκτηση των δύο τίτλων. Mm-hmm. Εγώ τον χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αμαρτία μου τον Κόντι. Έχω βαρεθεί τους προπονητές σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιάζουσες περιπτώσεις, γιατί ο Όφη έχει να παίξει χρόνια στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το απόψινό μας, γιατί ξαναγυρίζει να παίξει στην έδρα του και έναν αγώνα της League Phase μιας μεγάλης διοργάνωσης. Τον χάρηκα πάρα πολύ ακούγοντάς τον χθες να λέει ότι δεν πάμε να το απολαύσουμε. Mm-hmm. Γιατί συνήθως λες enjoy the game. Όχι, δεν είναι. Όφη έχει στόχους. Είπε ότι θέλουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Θέλουμε την νίκη απόψε. Θέλουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να έχουμε μια μεγάλη συγκομιδή. Δηλαδή αυτά τώρα τα πάμε να το απολαύσουμε, να ζήσουμε το ταξίδι. Εμένα δεν με εξέφραζαν ποτέ. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι προπονητής βεβαίως, ούτε ποδοσφαιριστής. Ως δημοσιογράφος ομιλώ. Αλλά πραγματικά τον χάρηκα πάρα πολύ το Χρήστο.
1: Ναι, έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση, αν μου επιτρέπεις, ο Κόντης. Έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση. Ότι ναι, μεν επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από πάρα πολλά χρόνια, που εκ των πραγμάτων αυτό φέρνει χαρά, ενθουσιασμό στους φιλάθλους, αλλά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπει η ομάδα να το κερδίσει.
2: Βέβαια. Και ξέρεις, είχε πει ο Βαρόνος Πιέρ δε Κουμπερτέν, σημασία έχει συμμετοχή όταν αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896. Οκ, το δεχόμαστε αυτό, το αγοράζουμε ότι σημασία έχει συμμετοχή. Αλλά από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που μπήκε και μιλάμε και για έναν τόπο που ο χώρος είναι πολύ δημοφιλής, έτσι να χρησιμοποιήσω το κλισέ, από τη στιγμή που ο Όφη μπαίνει στο χώρο, θα χορέψει και είναι υποχρεωμένος να χορέψει όλους τους χώρους από Σιγανό μέχρι Πεντοζάλη, μέχρι Μαλέ.

0: Επιζώθηκε και το λέω αυτό πάλι έχοντας στο νου μου τις θεσινές δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε περισσότερη ώρα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με καλή τακτική, με τρεξίματα, με επιθετικότητα. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε και να πιέσουμε την μπάλα περισσότερη ώρα από ό,τι θα επιτεθούμε. Αλλά και στη μια πλευρά του γηπέδου και στην άλλη άκρη θα πρέπει να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί και το ίδιο προσεκτικοί. Αυτά σε ό,τι αφορά το σκηνικό στο οποίο θα παιχτεί το απόψινό σε κάθε περίπτωση ιστορικό μάτι του Όφη.
1: Με πρόλαβες, ναι, με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, ποια είναι τα σημεία αυτά που πρέπει να προσέξει η ομάδα και προσέχει ήδη, ναι, μιας και έχει ξεκινήσει. Έχει,
0: τα επισήμανα ακροθυγώς. Τα επισήμανα ακροθυγώς.
1: Ακριβώς.
0: Τα επισήματα, η τακτική, ναι, το πώς Όφη θα διαχειριστεί τις καταστάσεις απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι 127 χρονών, Σότια. Η Χόφενχάιμ ιδρύθηκε το 1899. Νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη γερμανική ομάδα. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο. Έχει πάρει μια δεύτερη θέση πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, νομίζω, στο πρωτάθλημα. Αλλά έχει μια εξαιρετική πορεία στην εφετινή σεζόν και από εκεί που ήταν στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας κατάφερε να τερματίσει μια θέση που της έδωσε τη δυνατότητα να παίξει στην Ευρώπη και να βρεθεί απόψε στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη, σε αυτή την λαμπρή σε κάθε περίπτωση και πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα της συμμετοχής της Ηρακλειώτικης, της κριτικής ομάδας στην League Phase του Europa League. Και λέω και η Ηρακλειώτικη και η κριτική Όφη απόψε δεν παίζει μονάχα για το Ηράκλειο, δεν παίζει μονάχα για τη δική της ιστορία. Παίζει για ολόκληρη την Κρήτη και παίζει για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και η Χόφενχάιμ τι πρέπει να προσέξει, τι φοβάται, γιατί ανησυχεί για την έδρα, για τον κόσμο,
0: προφανώς,
1: που είναι πάντα σύμμαχος σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Προφανώς, γιατί ο Όφη θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, επίσης θα θελήσει να εκμεταλλευτεί το εξαιρετικό timing, το momentum μάλλον που έχει χτίσει και την πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, και οι επιτυχίες έχουν να τσαλώσει την ομάδα και νομίζω, Σότια, ότι είναι το αντίβαρο, ας πούμε, η αντίρροπη δύναμη στην έλλειψη ευρωπαϊκής εμπειρίας ό,τι αφορά τον γκρουπ. Γιατί κατά μόνας αρκετοί παίκτες έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ως γκρουπ όμως, ο Όφη θα πρέπει προφανώς να κάνει τους λογαριασμούς του και να κάνει και τα κουμάντα του σε ό,τι αφορά κάθε στοιχείο και της τακτικής και της ψυχολογίας και της πνευματικής ισχύως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, που πρέπει να δείξει απόψε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0 στο Παγκρίτιο. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλή τύχη στον Όφη. Καλή τύχη.
1: Έτσι. Καλή τύχη και καλή επιτυχία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις οπαδών φιλάθλων που έκανα στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτα προσερχόμενη στο Παγκρίτιο στάδιο.
2: Τα συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
3: Ελπίζω να κερδίσουμε, πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη. Πάμε μαζί.
4: Καταρχήν είναι το πρώτο μας στο Europa League, μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα, ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με το Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
5: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Έχω ζήσει και άλλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Σέρφερες, Βάρος κλπ. Τι να πω, αυτό... Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Phase του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάμε όλα καλά σήμερα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με φόντο την ακρίβεια και τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα καύσιμα. Ο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανέγγειλε νωρίτερα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο, θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πλαφών στα περιθώρια κέρδους εν ώψη του δύσκολου, όπως και ο ίδιος τον έχει χαρακτηρίσει, χειμώνα που έρχεται. Μάλιστα, είπε ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, τόνισε από την πλευρά του αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα αλλά και το στελεχειακό δυναμικό για να κυβερνήσει τη χώρα.
6: Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε «δώστα όλα». Με αυτή τη φράση προς τους δημοσιογράφους, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, ο Κυριακός Μητσοτάκης

0: έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που αναπόδραστα θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε σε κλειστή σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επειδή έχουμε κρατήσει απόθεμα, ενώ τότε μας κουνάγαν το δάχτυλο γιατί δεν τα δίνετε όλα, ναι, χάρη σε αυτά που έχουμε κρατήσει, προφανώς εξετάζοντας τα δεδομένα θα μπορέσουμε να παρέμβουμε.
0: Βασικό σενάριο πλέον είναι η συνέχιση και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου της κρατικής ενίσχυσης στο δίζελ και της εκπτώσης των διελιστηρίων που αθροίζουν 15 λεπτά στην Αγγλία, ενώ εξετάζεται επαναφορά της ενίσχυσης και στην αμόλυβδη.
2: Ακόμα και αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με το επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ήταν περίπου 10 λεπτά. Είναι παραπάνω δηλαδή τα 15 λεπτά τα οποία εμείς δίνουμε.
3: Ποια είναι η επιτυχία τους? Δηλαδή λένε, ξέρετε, οι τιμές στο πετρέλαιο, σε αυτά, στα τρόφιμα είναι και αλλού υψηλά, άρα τι να κάνουμε? Ναι, αλλού παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς.
0: Παρέμβαση σχεδιάζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης που ήδη δρομολογείται η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και σενάριο επιδότησης στην Αγγλία.
4: Αν δεν βάλεις πλαφόν, δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
5: Προλαμβάνουμε. Εδώ αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία περιμένει να έρθουν τα Χριστούγεννα και να προλάβει την άνοδο στα καύσιμα που θα μας έχει ήδη προλάβει.
0: Όσον αφορά το ρεύμα, για την ώρα η κυβέρνηση δεν δείχνει να ετοιμάζει κάποια ενίσχυση, καθώς στην αγορά παροχών ηλεκτρισμού υπάρχουν ανταγωνιστικά σταθερά τιμολόγια που χρεώνουν ακόμα και 12 λεπτά την κιλοβατόρα.
6: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, για να σχολιάσουμε λίγο τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είχες μάλλον τη δυνατότητα να δεις live την συνέντευξη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση.
7: Δεν την είδα live, αλλά την είδα.
6: Την είδες. Την είδες. Το λέω με την έννοια ότι τα βασικά σημεία νομίζω ήταν η προαναγγελία των μέτρων.
7: Ναι, και αυτό το 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξέρεις σε σχέση με το που πάει το ντίζελ. Το ακούμε λίγο ανακουφιστικά, αλλά αν θυμηθείς πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης τα προηγούμενα χρόνια.
6: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
7: Σε πιάνει μια φρίκη, έτσι. 1,75. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει οπωσδήποτε παρέμβαση, γιατί είπε ότι έτσι όπως πάει πάνω από τα 2 ευρώ, δεν θα είναι αποδεκτό αυτό από την κυβέρνηση. Άφησε και αιχμές για τα διελιστήρια, λέγοντας ότι έχουν κέρδη και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να πέσουν οι τιμές. Το 1,75 το λέμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Έχει σημασία να δούμε πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας, εάν πάνε έτσι τα πράγματα, διότι το 1,75, κακά τα ψέματα σώτια, είναι απαγορευτικό, έτσι. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι βάζαμε ένα 30, ας πούμε, και λέγαμε αμάν και πώς θα βγει η σεζόν. Και τώρα με το 1,75 δεν ξέρω πόσα νοικοκυριά θα σκεφτούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι και άλλα. Είπε ότι θα κάνουν και άλλες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός, επειδή αναφέρθηκε και στις άγριες θάλασσες που έρχονται στο Αιγαίο, φυσικά με τον κλασικό τρόπο κατακεράβνωσε την αντιπολίτευση. Άφησε και μια αιχμή για το Πασόκ που είπε τι αυτοδυναμία θέλει. Και εγώ είμαι, λέει, θα ήθελα να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, ας πούμε. Τέλος πάντων, είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι προς την πλευρά την κυβερνητική, γιατί εκείνη θα αντιμετωπίσει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων που έρχονται. Δεν έχουμε δει τίποτα τώρα, έτσι όπως φαίνεται ακόμη. Και φυσικά θα κληθεί και γι' αυτό. Εντάξει, η αντιπολίτευση προφανώς θα κάνει κριτική, θα προτείνει μέτρα, αλλά η κυβέρνηση είναι που
6: πλέον αποφάσεις.
7: Έχει το μεγάλο πρόβλημα και το γνωρίζει πολύ καλά. Μια κυβέρνηση που πρέπει να σου πω ότι πολιτικά ταλανίζεται και από μια περίεργη ιδιότυπη εσωστρέφεια, παρά το γεγονός ότι οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείξανε το 3 από μπροστά. Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, ότι υπάρχει δημοσκοπική εταιρεία η οποία μέτρησε τον κύριο Ανδρουλάκη πριν μιλήσει. Είναι γενικώς τα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Την εσωστρέφεια τη λέω γιατί, όπως ίσως ξέρουν οι τηλεθεατές μας, η κυρία Αντώρα Μπακογιάννη έκανε ένα πολύ δεικτικό, ένα σκληρό σχόλιο για τον κύριο Μαρινάκη. Είναι αυτό που λέγαμε κι εμείς, ότι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει περισσότερο. Εκείνος απάντησε, αλλά νομίζω ότι κρατάμε το σχόλιο της κυρίας Μπακογιάννη, το οποίο δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο.
6: Τον κάλυψε βέβαια πλήρως ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα
7: στην ένδειξη.
6: Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
7: Αν δεν τον κάλυψε, θα έπρεπε να έχει φύγει από χθες. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
6: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Έχει προκαλέσει λοιπόν αίσθηση και αναστάτωση το γεγονός ότι δύο ανήλικα παιδιά παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του και η απουσία τους έγινε αντιληπτή

0: αρκετές ώρες αργότερα. Ενημερώθηκε ο οδηγός σχολικού λεωφορείου, επέστρεψε στο όχημα, εντόπισε τα δύο παιδιά μέσα σε αυτό, τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν και σε κακή κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες, ή μάλλον μέσω επίσημων ανακοινώσεων, μάθαμε ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, η σχολική σύνοδος. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου να μας πει περισσότερα για αυτό το απίστευτο περιστατικό, όταν μιλάμε για παιδάκια στο προνήπιο, νομίζω ήταν, Χάρη.
1: Έτσι ακριβώς. Δύο πολύ μικρά παιδιά, τα οποία πήγαν το πρωί με το σχολικό στο νηπιαγωγείο, δεν κατέβηκαν. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μάλλον είχαν κοιμηθεί, είχαν ξαπλώσει σε πίσω καθίσματα του λεωφορείου. Δεν έλεγξε το λεωφορείο η Σύνοδος, δεν είχε μετρήσει προφανώς τα παιδιά που είχαν ανέβει και τα παιδιά που κατέβηκαν. Τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο λεωφορείο, το λεωφορείο κλειδώθηκε και όταν μία μητέρα πήγε νωρίτερα από την επιστροφή του παιδιού στο νηπιαγωγείο, τότε διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί, άρχισαν οι αναζητήσεις και τελικά τα δύο παιδιά βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση. Λογικό είναι, έμειναν τόσες ώρες μόνα τους μέσα σε ένα όχημα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τα χειρότερα. Την είδηση που αποκάλυψε ο ιστότοπος Ζάρπα την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το ΚΤΕΛ Δυτικής Κρήτης, λέγοντας ότι η Σύνοδος απολύθηκε από το ΚΤΕΛ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση της αυτή έθεσε σε κίνδυνο δύο ανθρώπινες ζωές. Δεύτερον, γιατί η συμπεριφορά της έδειξε ότι δεν σέβεται το χώρο εργασίας της. Και τρίτον, γιατί της είχαν δοθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΤΕΛ, σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται έλεγχος του οχήματος και πώς πρέπει να γίνεται η καταμέτρηση των παιδιών όταν αυτά κατεβαίνουν. Τώρα, επίσημη καταγγελία στις αρχές δεν έχει υπάρξει. Τα παιδιά πήγαν και σήμερα στο σχολείο χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς τα τελευταία 24 ώρα είναι συνεχείς οι επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμενικό και τη Frontex. Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντιπρόταση από θεσμικούς φορείς της Κρήτης και σύμφωνα με την υφυπουργό Σέφη Βολυδάκη, ο χώρος θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.
2: Ασταμάτητες είναι οι ροές μεταναστών που καταφθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα, ενώ μέσα σε λίγες ώρες την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν δύο απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης. Στην μία περίπτωση ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης από το ΝΙΕΟ Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσκερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Άμεσα στην περιοχή κατέπλευσε φορτηγό πλοίο, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 70 αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελεχών του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.
3: Έχουμε μία αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη.
2: Το απόγευμα της Τετάρτης, ακόμη 39 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Γερόκαμπο, στην περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του κλιμακίου ειδικών αποστολών της λιμενικής αρχής και του αστυνομικού τμήματος Φεστού.
4: Είμαστε οι Δήμοι εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους Νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Βόρνας, ο οποίος δεν έχει και τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμο και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
2: Λιμενικοί στο μεταξύ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας το πρόσωπο αλληλεγγύης που επιδεικνύεται κατά τη διαχείριση των περιστατικών. Και εκτιμούν ότι οι μεταναστευτικές ροές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις.
0: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να πούμε πιθανότατα περίπου τα ίδια. Καλώς τον ξανά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχουμε καμία αλλαγή στα δεδομένα για τα οποία συζητούσαμε και χθες.
5: Το θέμα είναι πόσο καιρό λέμε.

0: τα ίδια σώτια.
1: Αυτό.
0: Δυστυχώς αυτοί που έχουν, ας το πούμε, την ευθύνη και την υποχρέωση να βρουν λύσεις, λένε και αυτοί τα ίδια. Γιατί το να τα λέμε εσύ και εγώ, δεν πληρώνουμε ούτε ΦΠΑ, ούτε κοστίζει κάτι στην τοπική κοινωνία και στα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Γιατί άκουσα την κυρία Βουλουδάκη, η οποία λέει, εντάξει, προχωράμε έτσι. Σε τίποτα δεν προχωράμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι και οι κάτοικοι πια και στην περιοχή των αθανάτων έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Ακούστηκαν και διάφορα, θυμίζω, όπως παίξαμε και τις δηλώσεις του κ. Κοκολάκη. Το είχαμε γράψει στο ΚΡΕΤ 24 ότι κάτι ψιθυρίζεται. Μήπως γίνει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Αλλά φαίνεται ότι όλο αυτό είναι στάκτη στα μάτια.
1: Δεν το βλέπεις πιθανό, δηλαδή, Κώστα, τελευταία στιγμή στο και 5 και 10 να έχουμε κάτι.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν μου φαίνεται τίποτα απίθανο, Σότια. Πραγματικά στο λέω. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται απίθανο το να προχωρήσουν εκεί, το να τελειώσουν το χώρο και να μην πάνε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω πια τι παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Και μόνο ότι ακούω συγκρίσιμο μεγέθη ότι στο σύνολο της χώρας έχουμε λιγότερες μεταναστευτικές ροές, όταν η Κρήτη αυτή τη στιγμή δέχεται πραγματικά καραβιές, θα έλεγα ορδές, αλλά στη θάλασσα προφανώς δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν ρότα. Αισθάνομαι ότι επειδή ο καιρός ξαναφτιάχνει, δηλαδή μετά τις βροχές αυτές που είχαμε και λίγο τους ανέμους, ο καιρός ξαναφτιάχνει. Μπαίνουμε σε μια πάλι περίοδο καλοκαιρίας και έχει πίσω καλοκαίρι κακά τα ψέματα. Έτσι. Και ο Σεπτέμβριος, που είναι ακόμα μισό σχεδόν, και ο Οκτώβριος θα έχει καλές μέρες. Και φοβάμαι τα χειρότερα, δηλαδή θα φτάσουμε πάλι σε ένα διέξοδο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Η κατάσταση στο ΒΟΑΚ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Επισημαίνουν σε νέα επιστολή τους οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, εκφράζοντας την αγωνία αλλά και την αγανάκτησή τους για το καθημερινό χάος, όπως λένε, που δημιουργείται στο οδικό δίκτυο εξαιτίας των εργοταξίων. Οι φορείς ζητούν η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να υπάρχει συντονισμός, αλλά και την παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί αν από την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα προκύπτουν και ζητήματα που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης. Έχω μαζί μου στο στούντιο τον Σωτήρη Μεταξά να πούμε τα περισσότερα. Λοιπόν, είχαμε πει, καλώς τον καταρχάς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Προφανώς νέος ΒΟΑΚ να γίνει χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και εννοώ ρυθμίσεις που θα φέρουν ταλαιπωρία δεν μπορεί να γίνει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του δρόμου, αν μπορεί να γίνει όντως ένας καλύτερος συντονισμός, Σωτήρη.
2: Για να γίνει αυτό χρειάζονται τρία πράγματα, τα οποία βάζουν και θέτουν στην επιστολή τους αυτοί οι 27 φορείς της Κρήτης, τουριστικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς και παραγωγικοί φορείς. Ζητούν κατανόηση, ζητούν συνεννόηση και ζητούν συνεργασία. Θα μου πεις, είναι στοιχεία απαραίτητα και αυτονόητα. Κατά πώς φαίνεται, τίποτα δεν είναι αυτονόητο και οι συγκεκριμένοι φορείς ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι ενάντια στην κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Το αντίθετο, μάλιστα, και στο παρελθόν αλλά και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι θα δώσει μια πολύ σημαντική δυναμική στην αναπτυξιακή τροχιά της Κρήτης, αλλά με βάση τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, που δεν έχουμε δει ούτε ένα, πώς να σου το πω, ψήγμα από τα εργοτάξια που θα αναπτυχθούν και την έκταση των έργων που θα δρομολογηθούν. Είναι δεδομένο, ξέρεις, μια ασφαλτόστρωση μίας περιφερειακής οδού γίνεται σε μία γειτονιά του Ηρακλείου και δημιουργείται κυκλοφοριακό όσο διαρκούν οι εργασίες. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος με την κατασκευή του ΒΟΑΚ, πολλό δε μάλλον, ξέρεις, στην Κρήτη έχει ειδικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε εναλλακτικές προσβάσεις, προβλήματα θα δημιουργηθούν. Ταλαιπωρία θα υπάρξει. Η υπομονή θα απαιτηθεί, αλλά μόνο μέσα από συνεννόηση και συνεργασία από παράγοντες που γνωρίζουν την καθημερινότητα του τόπου. Σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να είναι απούσα η αυτοδιοίκηση. Αυτά τα προβλήματα τουλάχιστον να περιοριστούν. Έχουν στείλει οι φορείς τρεις επιστολές στον Υπουργό και αυτές και οι τρεις δεν έχουν απαντηθεί και μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από την επιστολή. Επισημαίνεται μεταξύ άλλων, η Κρήτη δεν είναι εργοτάξιο χωρίς κανόνες, είναι ένας ζωντανός τόπος με κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις.

0: επιχειρήσεις, επισκέπτες και μια οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή λειτουργία των μετακινήσεων και επισημαίνουν επίσης ότι ο ΔΟΑΚ είναι ένα έργο που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες. Δεν θα επιτρέψουμε όμως η κατασκευή του να μετατραπεί σε αιτία οικονομικής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης του νησιού.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Άρωμα φθινοπόρου είχε το προηγούμενο 48ωρο στην Κρήτη, με σημαντικές βροχοπτώσεις να πέφτουν και σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής πανελλαδικά καταγράφηκαν μέχρι στιγμής στο Λασίθι. Και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, δεν είναι ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κηπευτικά.
2: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
3: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή έχει η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
2: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κηπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
3: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κηπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κηπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κ. Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω τις προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
3: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα αμπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κηπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
2: Οι επιπτώσεις στις αμπελοκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κηπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
1: Για τις σημαντικές βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για τη γεωργία του νησιού αλλά και για την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, Νεκτάριος Κουριαλάς. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
4: Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο βροχόπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι, μια ενδεικτική τιμή είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14 χιλιοστά και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά είναι αξιοσημείωτα ύψη βροχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι. Σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπορεινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα υγρασίας του εδαφικού προφίλ, οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τη γεωργία. Αυτές οι βροχές που έπεσαν δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κατά μέσο όρο, οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητα θα είναι περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχοπτώσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλης έντασης. Άρα δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο κάποιων πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί αν το δείτε και ιστορικά, οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας. Οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους. Οπότε η βροχή όταν πέσει, πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια διαβροχή του εδάφους, που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διαιτηθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις πόγιες υδροφορίες και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα σε αυτό το διήμερο. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο, με φόντο και την συζήτηση, την πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνατε τον κύριο Κουριαλά. Αυτή τη φορά επικεντρωθήκατε προφανώς στο διήμερο που προηγήθηκε και το θετικό αποτύπωμα αυτών των πρώτων βροχών του φθινοπόρου στην Κρήτη και στην παραγωγή.
0: Ναι. Αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει αυτές τις βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, ήταν ότι ήταν βροχές βάλσαμο για την γεωργία, ειδικότερα για την ελαιοκαλλιέργεια, που είναι έτσι και ο βασικός πυλώνας της γεωργίας σε επίπεδο Κρήτης. Και δεν ξέρεις μόνο το γεγονός ότι έβρεξε μέσα στον Σεπτέμβριο, ήθιστε τα πρωτοβρόχια, κάποια στιγμή αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη, να έχουμε φαινόμενα. Το σημαντικότερο ήταν και η ποσότητα του νερού, αλλά και τα χαρακτηριστικά του νερού. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, ραγδαιότητα. Η βροχή ήταν, το λένε έτσι πολύ απλά η παραγωγή, ήταν μια ποτιστική βροχή για τις ελιές. Και μάλιστα, να βάλουμε στην εξίσωση και την πολιτική προστασία. Διότι στο παρελθόν έχουμε δει, σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα φθινοπορεινά μπουρίνια να έχουν μια πολύ μεγάλη ένταση και λόγω της ξηρασίας του καλοκαιριού να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Σημαντικές οι βροχοπτώσεις, όμως δεν παίζουν ρόλο μέχρι στιγμής στην αναπλήρωση των αποθεμάτων του υδροφορέα. Οι βροχές με το καλό που θα ακολουθήσουν θα έχουν έναν τέτοιο ρόλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα.
5: Για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν ανοιχτές προς διερεύνηση μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Πρόσφατα, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Σύμφωνα με νομικούς, η απόφαση αυτή αφορά υποθέσεις σφαλμάτων λήψης και καταχώρησης εικονικών και πλαστών τιμολογίων.
6: Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας αλλά και με την ομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, η βασική προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι η πενταετία. Και η πενταετία από τότε που έγινε η παράβαση. Και μάλιστα, για να είμαστε πιο ακριβείς, η πενταετία αρχίζει από την 1η-1η του επόμενου έτους, από τότε που είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δηλαδή, για μια φορολογική παράβαση του 2020. Η πενταετία αρχίζει από 1η-1η-2022, γιατί το 2021 είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση και λύγει μετά την παράληψη 5 ετών από τότε. Αυτή είναι η βασική προθεσμία, αλλά υπάρχουν

0: εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις έχουν προβλέπονται και από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αλλά έχουν και νομολογηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βασική εξαίρεση και για την οποία γίνεται λόγος πολύ τελευταία είναι η περίπτωση που θα βρει η φορολογική διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με αποδεδόμενες φορολογικές παραβάσεις. Και τι εννοούμε με τον όρο συμπληρωματικά στοιχεία. Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είπε, για παράδειγμα, ότι αν ανεβρεθούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια μέσα στα όρια της πενταετίας, η προθεσμία των 5 ετών παρεκτείνεται στα 10.
1: Η απόφαση δεν σημαίνει πάντως ότι κάθε μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αφού έχει πλέον καταρκηθεί το ΣΔΟΕ, παρατείνει αυτομάτως την παραγραφή. Η πενταετία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κανόνα, ενώ όπως επισημαίνουν νομικοί, για να εφαρμοστεί η δεκαετία, θα πρέπει τα στοιχεία να προκύψουν από νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά, ούτε μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί από την αρμόδια αρχή μέσα στην αρχική πενταετία.
0: Υπάρχουν άλλες διατάξεις ειδικότερες που βλέπουν εκεί πέρα άλλα διαστήματα παραγραφής. Δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς υπάρχει μια πολυνομία σε αυτό το θέμα και αναλόγως την αποδεδόμενη παράβαση υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς.
2: Και τα εισοδήματα του εξωτερικού σε αυτά τι ισχύει?
0: Σε περιπτώσεις και για τα εισοδήματα του εξωτερικού ισχύει ότι και για τα εισοδήματα του εσωτερικού. Αυτό που είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα αλλά πλέον δεν υπάρχει διαφοροποίηση είναι στην περίπτωση ανέβρεση τραπεζικών λογαριασμών με καταθέσεις που επίσης δεν δικαιολογούνται στο εξωτερικό. Αλλά έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η φορολογική διοίκηση να καταλογίσει τις παραβάσεις εντός της πενταετούς παραγραφής.
1: Η παραγραφή πάντως μπορεί να παραταθεί ή να ανασταλεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία αμοιβαίος διακανονισμός, αίτημα παροχής πληροφοριών από την αλλοδαπή ή διαδικασία κύρωσης φορολογικής πράξης.
0: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν αμελείς υποχρεώσεις ή πρόκειται για υποχρεώσεις που δεν τις γνώρισαν. Ή ότι έρχεται ένας έλεγχος στα 2,5-3 χρόνια και τους καταλογίζει παραβάσεις, τις οποίες δεν ήξεραν ότι έχουν υποπέσει. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει τους πολίτες που προσφέρουν σε αυτά.
3: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από περίπου 700 ευρώ έως και περίπου 1.500. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους.
4: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. Προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
5: Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου το ειδικό εποχικό επίδομα σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Ποιες είναι αυτές? Είναι του επιστημισμού οι εργαζόμενοι, είναι οικοδόμοι, είναι ηθοποιοί, είναι μουσικοί, είναι καλλιτέχνες, είναι εργαζόμενοι που αφορούν στον κλάδο της αγγείας, όπως είναι οι εργάτες στα λιμάνια και άλλες πάρα πολλές κατηγορίες.
4: Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισητιστικού κλάδου.
5: Ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος που ήδη έχει την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να μπει σχολαστικά, να δει τον κατάλογο των επαγγελμάτων που είναι. Με αποτέλεσμα, εκεί έχουμε κάποιες υποχρεωτικές ημέρες ασφάλισης το χρόνο 2025. Σημαντικό, μπορεί αυτή την περίοδο του 2026 να κάνουμε το αίτημα που είναι από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου του 2026 να κάνουν το αίτημα, όμως δεν σημαίνει κάποιος, παράδειγμα του επιστημισμού τουρισμού που δούλεψε το 2025, πως υποχρεωτικά θα μπορεί να πάρει το επιστημιστικό επίδομα του ΔΥΠΑ.
4: Η ένταξη στην κατηγορία αυτή προκύπτει από τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης του βοηθήματος.
5: Τι θα πρέπει να μπει? Θα πρέπει να μπει να δει την κατηγορία του, να δει το 2025 πόσα ένσημα έχει. Παράδειγμα, να πούμε στον κλάδο

0: του πιστισμού, του τουρισμού, θα πρέπει ειδικά για αυτόν τον κλάδο που στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, θα πρέπει το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να έχει 50 ΕΣΜΑ, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να πάρουν ποσά από 719 ευρώ έως 1.400 περίπου ευρώ.
1: Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα κέντρα προώθησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η απόφαση χορήγησης του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
0: Αυτό τι σημαίνει? Έλεγχο σχολαστικό. Όλοι οι εργαζόμενοι που εργαζόνται σε αυτούς τους κλάδους δεν σημαίνει απαραίτητα πώς θα πρέπει να πάρουν χρήματα, θα πρέπει να δούνε τα ένσημα που έχουν το 2025 με αποτέλεσμα να το διασταυρώσουν, να μπουν, να κάνουν την αίτηση μέσω του GOV. Από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν όσοι δεν έχουν την εμπειρία στη χρήση υπολογιστών, από τις 23 του μήνα αρχίζει και στα ΚΕΠ οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν ορθά να καταθέσουν τις αιτήσεις για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρούμε πως είναι μια σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να είναι σωστά πληροφορημένοι.
2: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του μόλις 14 ημερών μωρού της, το οποίο νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση στη Μεθ Νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης και έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Αφέθηκε ελεύθερη. Περιοριστική όρη της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, αλλά και της παρακολούθησης προγράμματος ψυχικής υγείας. Και ο περιοριστικός όρος του να μην πλησιάσει το παιδί αν αυτό κερδίσει τη μάχη που δίνει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η 18χρονη μητέρα δήλωσε ότι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στο παιδί της, ότι προσεύχεται για να γίνει καλά. Αυτό την ενδιαφέρει, είπε μόνο. Και υποστήριξε ότι είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη από τότε που την εγκατέλειψε ο σύντροφός της και έμεινε κυριολεκτικά μόνη της να βιώνει αφενός την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια την γέννηση του παιδιού της. Δήλωσε ότι είναι συντετριμένη για ό,τι έχει συμβεί και παρακάλεσε στην απολογία της στον ανακριτή, είπε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν στα κρατήρια παρακαλούσε το Θεό ώστε να πάνε όλα καλά με το παιδί της. Από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με την απόφαση ανακριτικής εισαγγελέα, θα πρέπει να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα ψυχικής υγείας, αφού και η ίδια δήλωσε ότι το έχει ανάγκη.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν, κυρίες και κύριοι ενοικιαστές, να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το επίδομα ενοικίου. Το επίδομα αυτό αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο και αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγησή του.
4: Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενοικίου, με τους ενοικιαστές να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε όλους τους ενοικιαστές του Νοεμβρίου του 2026 και θα αφορά στην επιστροφή μιας μηνιαίας δαπάνης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη φορολογική εικόνα. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.
5: Να πούμε ότι υπάρχει πλαφόν στα 800 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια δίνει παραπάνω των 800 ευρώ, δίνει για παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα. Το ποσό που θα λάβει είναι το πλαφόν, το οποίο είναι στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται 50 ευρώ αν έχει ανήλικο τέκνο. Φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσει μια οικογένεια να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα και να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση από τους φορολογούμενους, αρκεί η φορολογική τους δήλωση να έχει υποβληθεί, το μισθωτήριο που έχουν πραγματοποιήσει να έχει αναρτηθεί στο TaxisNet, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό να είναι σωστά, γιατί το κράτος ελέγχει τόσο εκείνον που πληρώνει το ενίκιο ότι έχει αναρτηθεί, ας πούμε, το μισθωτήριο με το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και εκείνο που λαμβάνει το ενίκιο ότι επίσης το έχει αναρτήσει. Οπότε ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνα τα στοιχεία.
4: Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης.

0: με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
1: Για πρώτη φορά υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι διπλό για αυτούς, δηλαδή αντί να λάβουν το 1/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου, θα λάβουν τα 2/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου. Οπότε αυτό που χρειάζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν ενίκιο κύριας κατοικίας είναι να ελέγξουν ότι έχει υποβληθεί η δήλωσή τους και έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως σωστά. Επίσης να τονίσουμε ότι αν μια οικογένεια έχει παιδί που σπουδάζει σε μια άλλη πόλη παραδείγματος χάρη, τότε και το παιδί τους δικαιούται το συγκεκριμένο επίδομα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το ενίκιο κύριας κατοικίας, αλλά αφορά και γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν για το ενίκιο που πληρώνουν στον τόπο που σπουδάζουν τα παιδιά τους.
2: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα. Ενώ για το 46,2% τα αποθέματα παρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
0: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύτηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλος του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
0: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
3: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
3: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Καταρακτώδεις βροχές άρρωσαν κυρίες και κύριοι την Ανατολική Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, βυθισμένα αυτοκίνητα αλλά και πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις σε μεγάλα τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, βυθισμένα αυτοκίνητα και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις αναφέρθηκαν σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία. Στην επαρχία Βαλένθια, ο μετεωρολογικός φορέας κατέγραψε πάνω από 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά σε αρκετούς δήμους. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα ύψη βροχής ως σπάνια. Στη Μονκάδα, κοντά στη Βαλένθια, συνεργεία πολιτικής προστασίας άντλησαν νερά από πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ. Οι πυροσβέσεις αντιμετώπισαν εκατοντάδες ακόμη κλήσεις σε ολόκληρη την επαρχία. Στην Καταλωνία, οι άρχες δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις που σχετίζονταν με την κακοκαιρία και κατέγραψαν περισσότερα από 500 περιστατικά, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις, βυθισμένα οχήματα και νερά που εισέβαλαν σε κτίρια. Κοντά στην Ολιβέλα, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελόνης, διασώστες ανέσυραν τη σωρό ενός άνδρα, αφού το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρέμα. Οι καταλανικές πυροσβέσεις οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο οδηγός, διορθώνοντας προηγούμενες αναφορές ότι αγνοούνταν μια γυναίκα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε την εξέλιξη στο μεγάλο παιχνίδι που δίνει απόψε ο Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με τη Χόφενχάιμ. Προς το παρόν είναι στο ημίχρονο, αλλά η κριτική ομάδα νικάει με 1-0. Είναι μαζί μου ξανά η Χρύσα Ζερβού. Είμαστε στο ημίχρονο τώρα, Χρύσα, σωστά. Καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα ξανά, πάρα πολύ σωστά. Στο ημίχρονο είμαστε. Ο Όφη είναι μπροστά στο σκόρ με 1-0. Πραγματικά είναι απερίγραπτα τα όσα συνέβησαν εδώ τη στιγμή της επίθεσης του τέρματος. Στο 30 λεπτό ο Χρυσογιώργος επιχείρησε μια βαθιά μπαλιά, σημάδεψε τον κόντρο, αυτός πήρε λίγα μέτρα, έστρωσε πάρα πολύ ωραία για τον Αϊτόρ και εκείνος, σαν δεινό σκόρερ που είναι, εκτέλεσε τον Μπάουμαν και έγραψε το 1-0 για τον Όφη. Εν συνεχεία η Χόφενχάιμ προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση των αμυντικών του Χρήστου Κόντι, μάταια όμως, και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με τον Όφη να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Ένα σκορ που θα προσπαθήσει όποια με νύχια και με δόντια να κρατήσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης για να γράψει μια τρομερή και ανεπανάληπτη νίκη στο καρνέ του και στα όσα έχει καταφέρει από τη στιγμή που ήρθε ο Χρήστος Κόντι στην ομάδα, Σότια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Είμαστε και εν αναμονή του δευτέρου ημιχρόνου. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,91 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 546,25 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder. Και σε αποκλειστικότητα, τη μοναδική λειτουργία Back to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
2: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κύριε Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Novamore.
1: Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.

0: Nova More έχει premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
9: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
5: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
7: Γεια, είμαι σε κόλ.
6: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Hans, hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε,
8: αλλά πολλά έξοδα.
6: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
9: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

πάνω Κουρνάς, κάτω η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Πάνω νοστιμιές, πάνω καλό κρέας. Έχω επιλέξει την καλύτερη για μένα ταβέρνα, για να μην παρεξηγηθώ. Θα πάμε να φάμε και να δείτε πράγματα. Μπουκιά και σε χώριο. Πάμε να κάνουμε βόλτα σε χώριο.

0: δρυσάρα, όλα είναι μελετημένο στο χωριό, ε! Δεν υπάρχει τίποτα παρατημένο στην τύχη του. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα.
1: Ακόμα και βρύση.
0: Τώρα περιττώ να σου πω ότι χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Υπάρχουν και βίλες, υπάρχουν και πιο κλασικά και πιο παλιά σπίτια και θυμίζει λίγο πύλιο, λίγο ζαγοροχώρια. Σε πάει ρε παιδί μου, καμία σχέση με παραλία. Άρα, δεν τρώσεις θαλασσινά. Στη Μακεδονία τις λένε τσούσκες. Εδώ τις λένε καυτερές παιδιές, δεν τις πολυτρώνε. Όσο πιο νότια δεν τρώνε και καυτερά. Εγώ που είμαι κεντροβόρειος και γουστάρω. Αυτές είναι καμπάνες, δεν είναι οι άλλες, οι μακροσταινές. Πάρω 2-3. Ψιλοκόψω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο και ένα αυτές βέβαια. Θα δοκιμάσουμε. Ανακαίνιση θύρας Γεωργίου Λαπανίτου. Παρακάτω δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι Ιουνίου λέει 1887, ανακαινίστηκε το 1887 με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάντε σε ένα κοντινό να δούμε, καταλάβει ο κόσμος.

0: Αλήθεια τώρα. Αυγά. Έλα, έλα.
1: Αυγά. Αλλά δεν βάζω το χέρι μέσα. Είναι κανένα από κοφιδιού. Το άλλο. Ε, να τολμήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Άρα φοβάμαι. Έλα εσύ. Κρυψώνα αυγού. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Θα χώσω το χέρι. Θα τα πάρω. Θα δείτε σε λίγο. Φύγε, φύγε, φύγε. Να τα πάρω.

αύγο σαλάτα αβοκάντο. Να δώσετε και στα παιδιά σας, γιατί είναι τέρμα υγιεινή, τέρμα θρεπτική και θα έχει και μπαξιμαδάκι. Τι άλλο θέλετε, και θα είναι και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε, 2 λεπτά θα μας πάρει. Κόβουμε ένα καλό μαχαίρι, τι άλλο, τη σοπινέλ από το σετ, το αυγό σε ζαράκια. Όμορφα. Τα αυγά ξέρετε να τα βράζετε, 3 λεπτά βγαίνουν με λάτα, 6 λεπτά με 7, όπως αυτό εδώ που έχω εγώ. Δεν τα αφήνετε 20 λεπτά. Φρέσκο, αρωματικό κόλιανδρο, τον οποίο θα το ψιλοκόψω. Γι' αυτό σας λέω να παίρνετε καλά μαχαίρια. Και είναι και οικονομικά τα συγκεκριμένα. Κρεμμύδι κόκκινο. Αν δεν βρείτε, βάλτε λευκό και διώξτε τις μύγες. Τα ντοματίνια. Αυτό στα 4. Και αυτό στα 8. Θα αρωματίσω τη σαλάτα με αυτό το υπέροχο αλάτι σε σχήμα πυραμίδας με την προσθήκη καπνιστής πάπρικας υψηλής ποιότητας και καυτερής πιπεριάς. Χρησιμοποιείτε ως τελικό αλάτι ή στο τέλος του μαγειρέματος. Απλώς ακούστε το, θρηματίστε το απαλά ανάμεσα στις άκρες των δακτύλων σας και πασπαλίστε πάνω από το αγαπημένο σας πιάτο. Έξτρα σιτιακό παρθένο ελαιόλαδο από παραδοσιακούς οικογενειακούς ελαιώνες, κορονέι κυσελιάς με ρίζες από τη μινωική εποχή. Κρέτα βοτάνικα και στο ισόπ τους, όπως σας λέω κάθε φορά. Χυμό λάιμ ή λεμόνι αν δεν βρίσκεται, αλλά εγώ προτιμώ το λάιμ. Το αβοκάντο. Δεν είναι τέρμα ωρίμο, αλλά εντάξει μας κάνει. Καθαρίσω. Με τι άλλο, με τα αγαπημένα μου μαχαίρια. Α, είναι ωραίο. Κατευθείαν θέλει λεμόνι αυτό ή λάιμ, κάτι όξινο, για να μου μαυρίσει. Δηλαδή θα πάρω το λάιμ τώρα και θα το τρίψετε πάνω. Θα στύψετε λίγο και πάμε.

λαϊδάρακια μικρά. Πάμε να κόψουμε και τη γραβιέρα. Μπορείτε και να την κρύψετε εσείς. Γραβιέρα με θυμάρι, μαστοράκις, από επιλεγμένα αγνά γάλατα μόνο Κρήτης. Τελειώνω με απάκι.

και σερβίρω με παξιμάδια. Κρητική διατροφή και παράδοση με κριθαροκουλουρίτσα οικογένεια Τσιγνάκη, αυθεντική παραδοσιακή κρητική συνταγή.

0: Ακούστε τώρα, έχω κάθε δικαίωμα, μα κάθε δικαίωμα να σας πηγαίνω στα καλύτερα. 15 χρόνια στην Κρήτη, ξέρουμε πού και τι θα σας προτείνουμε να φάτε. Στο Γκουρνά, καλή καρδιά για μένα, top, για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για εσάς όταν έρθετε. Και γυρίζουμε 9 χρόνια πίσω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ χωρίς γυαλιά.
1: Και εγώ χωρίς ποδιά.
0: Δεν είχες ποδιά.
1: Δεν είχα τότε.
0: Με μαύρο μαλλί. Και είμαστε εδώ ακριβώς και κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες.
1: Της μαμάς.
0: Της μαμάς.
1: Ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια
1: επίσης. Τα έχει έτοιμα όμως η μαμά, εντάξει.
0: Και στο τηγάνι κολοκυθοκεφτέδες.
1: Βέβαια.
0: Παραδοσιακά ο φίλος μας ο...
1: Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας που δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Και μας το λέει τώρα. τι καλά περνάμε εδώ.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάμε έξω.
1: Να τα φάμε.
0: Όχι τα ντολμαδάκια μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Ξεκινάμε με ντολμαδάκια. Την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν η πρώτη σεζόν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Ήσουν τυχερός, 9 με 10 χρόνια και είχα φύγει από εδώ αλφάδι που λέγει στο χωριό μου.
1: Και τώρα το ίδιο θα φύγει.
0: Και δουλεύετε κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα.
2: Η χειμερινή περίοδο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Και το Σαββατοκύριακο βάζει και κανένα 8, κανένα αντικρίστο.
2: Αύριο, ας πούμε, που είναι αργία, βάζουμε κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
0: Αύριο που είναι αργία.
2: Γενικά, κάθε Κυριακή υπάρχει
0: αύριο είναι αργία.
2: Αλλά συν τις αργίες έχουμε και το.
0: Αύριο εδώ που είναι αργία πάλι. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Για φέρα να ρίξουμε παέγγελα ένα άλλο πράγμα. Τι είπαμε, μόνο ψωμί θα πάμε εδώ. Και κάρβουνο.
1: Έρχομαι.
0: Παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Κάμεσα,
0: το αδερφό.
1: Δες εδώ χρώμα, φίλε.
0: Καμένη από τον ήλιο, όπως και εμείς επίσης.
1: Αγκουράκι, δείξε το αγκουράκι, δες εδώ φίλε, κοίτα.
0: Αγκουράκι, φίλε, να σπάσω ένα.
1: Σπάστο. Και φάτο κιόλας, είναι τόσο καλό.
0: Τι δεν έχει πάνω...
1: Φυτοφάρμακα.
0: Φαρμακείο.
1: Μόνο βιολογικά.
3: Όχι ρε φάτος, ή κι αν ξανακάνεις εκπομπή να μου την τρυπήσεις τη μύτα.
0: Α, βλέπω τα διαφημίσεις. Όχι ρε, αυτό είναι...
1: Αυτό είναι αλήθεια, φάτο.
0: Το φάω, τι, μασάω. Τι πλύντο ρε.
3: Έρα λίγη χλωρίνη.
0: Το φαγές.
1: Όντως το τρώω. Δεν το λέω για πλάκα.
0: Τι άλλο.
1: Αγγούρι, έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να κόψω και την ντομάτα.
0: Ωραία, οκ, ωραία.
1: Καλά, την ξεφορτώσουμε πρώτα, παιδιά. Αφήστε μας λίγο να δουλέψουμε.
3: Από την κλούβα σου παίρνε, από την κλούβα που θα ξεφορτώσουμε παίρνετε, γιατί...
0: Θα να σου πω.
1: Πήρες καμία.
0: Για διαλέγω εγώ τώρα ντομάτα. Θέλω μια ντομάτα κόκκινη, καμένη.
1: Ποια κλούβα να πάρουμε.
0: Μία θα πάρουμε.
1: Δύο.
0: Περίμενε.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Πόσο πάει κλούβα.
4: 25 ευρώ.
0: Ακριβώς φύγε. Όχι. Θα βγει. Θα βγει τάκο.
1: Αφού το είπα, αυτή είναι ωραία.
0: Πάρε αυτή.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν πληρώνουμε. Γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντων.

0: Ωραίο είναι, ρε. Πάει και εσύ για να μας εμπιστεύσω. Ναι. Πώς θα τελάρα τη μέρα?
1: Ανά δύο μέρες το τελάρα. Εγώ ένα τελάρο θέλουμε τη μέρα.
0: Και?
1: Και αγκουράκι.
0: Και τι δεν κάνουμε?
1: Τι
0: δεν κάνουμε? Δεν βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο. Μήπως τη βάζουμε.
2: Έλα να τη δεις.
3: Ο Παντρέας, κατέβασα δυο ή τρεις θέλει.
0: Κατέβασε κάτι. Να σου πω.
3: Έλα.
0: Κατέβασε δεύτερη. Τη βάζουμε. Τη βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο?
3: Ποτέ.
1: Το ψυγείο.
0: Γιατί, γιατί.
1: Μόνο άμα είναι άχρηστη η ντομάτα μπαίνει.
0: Α, μπράβο. Τι με έπιασε ρε φίλε εδώ, 9 χρόνια και ακόμα κρατάω.
3: Αγούρθε.
0: Κύριε Βακυρία.
2: Άντε, καλώς σας μίξαμε. Για.
0: Είσαι, μένεις πάνω, να, πάνω ακριβώς με τα σημειακά και τα
4: ελληνικά.
2: Η θεία, ο ιδρυτής του καταστήματος.
0: Ο ιδρυτής.
2: Με τον Παρβακοστή, βέβαια.
0: Και τώρα.
4: Τώρα είμαι από
0: απλά ο Σμίτς.
2: Τώρα μας κοιτάζει και χαίρεται να δουλεύουμε.
0: Αγαπινάκι, ε.
4: Αγαπινάκι.
0: Και κατέβηκες τώρα πια μια ποινή σφραγή.
2: Μόνο μεγάλη παρέα πήγε.
0: Άντε.
2: Εβίβα.
0: Εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια, να δοκιμάζω για σένα.
2: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, παιδιά.
0: Ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό έπινα πάνω.
5: Όπως έχετε έρθει στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα χωριά, με το καλωσόρισμα έρχεται ρακί ή τσικουδιά, διάφορα μεζεδάκια, ελιές, παξιμάδια, τυρί, φάβα, όπως και εδώ ο Ανδρέας, μέχρι να το φαγητό. Και στο τέλος πάλι φεύγεις με σιγουριά. Και στην αρχή και στο τέλος. Στο ενδιάμεσο τώρα, κρασί.

Απάκι, εγώ θα βάλω και λεμόνι γιατί το έχει δίπλα. Δεν είμαι και τόσο λάτρης, αλλά θα δοκιμάσω εδώ. Τα ντολμαδάκια και τα λοιπά, άντε για. Για να κόψουμε λίγο. Με το σουγιαδάκι εδώ το ωραίο. Έχουμε και τις φίκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Πετσάρα, από τον Πατσάρα. Φίγες φίγκα. Και ανθή από τη Γάστρα, με γιαουρτάκι. Α, είναι σωστός ο Ντάκος, ρε φίλε. Κοίταξε. Έτοιμος για σερβίρισμα. Σαλάτα, Ντάκος. Όχι Ντάκος, ένα παξιμάδι. Σαλάτα, καλή καρδιά, μίξ από όλα μέσα, μέχρι ρόδι έχει. Δεν ξέρω, βαλσάμικο έχει, για να δοκιμάσω. Και οι κολοτικοκεφτέδες που μας ξαναφέρανε στο μαγαζί. Αφράτι, γιαούρτι, καρότο. Μίξ γκριλ για 2-8. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν στο έπιεξε, μαμά. Λουκάνικο. Έλα να φάμε τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Λοιπόν, φεύγω από Κουρνά. Θα ξανάρθω το χειμώνα γιατί ο Ανδρέας εδώ είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάνει και λαϊβάκια. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε Facebook, Instagram, θα το βρείτε παντού. Να φύγουν οι μύγες, να φύγω κι εγώ και θα σας λέω που θα πάω. Γαστρονομική έκπληξη, τα καλύτερα φέτος. Στην Κρήτη και χειμώνα. Bye. Κεμπάπια. Κεμπάπια. Μοιάζουν λίγο με τις Φλόρινας, αλλά εσείς οι Φλωρινιώτες μην με μαλώσετε, γιατί θα κάνω παρεμβάσεις εδώ δικές μου. Θα βάλω ένα βιολογικό

παξιμάδι του φίλου μου του Τσικνάκη, ο πρώτος που έχει παράξει βιολογικά παξιμάδια, βρώμης παρακαλώ, τα οποία θα πέσουν μέσα στο γάλα και θα μουλιάσουν. Τα άλλα όλα μαζί, δεν θέλω να σας κουράζω, έχω έτοιμα ανοίγματα, ωραία πράγματα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμβάπτισμα μέσα στο γάλα, θα τραβήξουν αυτά, μην τα βλέπετε έτσι, που είναι βρώμης, θα μουλιάσουν σιγά σιγά και θα κατέβουν και εμείς θα πάρουμε το καθαρό. Ζωμό κρεμμυδιό, όχι το κρεμμύδι, θα το περάσετε από σίτα, είναι απαραίτητη αυτή η φάση και αυτό το βήμα της συνταγής. Μέσα στους τρεις κυμάδες που σας γράφω στα υλικά. Και συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά, κύμινο. Αλάτι και πιπέρι, salt odyssey. Κρέτα βοτάνικα μας δίνει αυτό το υπέροχο μείγμα για μπέργκερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω, δεν μας δεσμεύει κανείς, στα κεβάπια. Ξύδι και λίγη σόδα, ανθρακούχο νερό. Ελαιόλαδο. Βλέπετε, παίρνω μόνο τα φυλώματα, μόνο τα φύλλα του μαϊντανού. Αυτό θέλω, όχι τα κοτσάνια. Το μαχαίρι του σεφ εδώ, ο πινέλ. Θερίζει. Το παξιμάδι, ζύμωμα.

σερβίρουμε με αφράτη πίτα, μπούκοβο και γιαούρτι πρόβιο μαστοράκι. Λατρεύω αυτό εδώ, την πέτσα ή αλλιώς τσίπα από τα πρόβια γιαούρτια. Να αφήνω στην άκρη να τη φάω εγώ. Και πρόβιο γιαούρτι, αληθινό πρόβιο γιαούρτι όμως, εδώ μαστοράκι. Σερβίρουμε δίπλα, το χρειάζεται απαραίτητος, θέλει δροσιά και θέλει ένα καλό γιαούρτι.

Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Φρέρ. Ένα ιστορικό, ένα πανέμορφο, ένα γραφικό χωριό. Εξάλλου έχουν γυριστεί και αρκετές ταινίες εδώ, με πιο γνωστή την Ουρανία. Όσοι δεν την έχετε δει, να αναζητήσετε και να τη δείτε. Λοιπόν, έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Αράζεις, τρως, πίνεις,

συγκεκριμένα νεράκι εδώ στο καθαρό κουβά. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να υπάρχει νερό με τίποτα. Αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω. 2 χιλιόμετρα από εδώ, Τζιτζιφές, το επόμενο χωριό. Το ίδιο όμορφο, αλλά εκεί θα κάνουμε και κάτι που δεν σας πω.

άφθονο γάργαρο νερό στο τζιτζιφέ, σε αντίθεση με το φρέ, κάποιο δροσερό και μπόλικο, και ακριβώς απέναντι έχει ένα πλάτανο υπεραιωνόβιο, φαίνεται από την κουφάλα του, και φύγαμε για τη Ροκομιό.

Κάπου εκεί στο 1969 ο παππούς ο Νίκος ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση με βαθιά φιλοσοφία, με ντόπια γάλατα για να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα υπέροχα τυριά. Την κλασική γραβιέρα, το πηχτό γαλοχανίων, τον ανθότυρο που τρώνε φρέσκο όλοι και ξερό για τα μακαρόνια. Και μετά ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε τώρα εδώ με τον Γιάννη να ξεκινήσει να βγάζει ακόμα πιο ψαγμένα, πιο premium τυριά, ανθότυρο με 4 πιπέρια, το γίδινο σε φέτες για τα παιδιά σας, να τρώτε καλό αυνό τυρί. Έχει με μπούκοβο, έχει με τρούφα, έχει με κάναβη ή αλλιώς CBD, για να μην μπερδευόσαστε και για να μην παρεξηγηθούμε.

δείτε από πού βγαίνω, από το δωμάτιο του γιαουρτιού. Πρόβια σημερινά γιαούρτια σε 2 με 3 ώρες είναι έτοιμα για κατανάλωση.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
4: Σε ποιο αρέσει να σου
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Εδώ στο Φάρο, στις Καλύβες, 17 χιλιόμετρα από τα Χανιά, περίπου 15 με 20 λεπτά. Ανήκει στο Δήμο από Κόρονα. Γύρω-γύρω υπάρχουν καταπληκτικά χωριά και παραλιακά και όχι μόνο. Είμαστε στην παραλία δίπλα, έχει πάρα πολλές ταβέρνες. Με καλό κυρίως ψάρι αλλά και κρέας. Εγώ θα πάω εκεί απέναντι, δεν θα σας πω πού. Πάμε να φάμε και να δοκιμάσετε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ φρέσκο, όπως τρώμε πάντα.

0: Αυτό είναι σαλάτα προβλήτα του μαγαζιού μας. Είναι με σπιτικό κρουτόν, παλαιωμένη γραβιέρα και ρόδι. Εδώ είναι δικιά μας φτιαγμένη φρύσα μαρινάτη, η οποία μαρινάρεται σε λάδι, ξύδι και σκόρδο.
1: Φρύσα.
0: Φρύσα, ναι. Από εδώ είναι οι γαρδοκεφτέδες μας, φτιαγμένοι με φρέσκο γαριδάκι, τοπικά τυριά και λιαστή ντομάτα. Εδώ είμαστε στα μύδια, τα αχνιστά, με σκόρδο, σέλερι και τζίντζερ. Και εδώ είμαστε στη μακαρονάδα μας, με θαλασσινά γαρίδες, μύδια και χτένι. Και το καρπάτσιο του τόνου, το οποίο γίνεται με λεμόνι, σκόρδο, τζίντζερ και σπιτική wasabi sauce, φτιαγμένη με μαγιονέζα και λευκό κρασί.
1: Και τι θέλουμε τώρα, λευκό
0: κρασί,
1: το δικό
0: προβλήτα.

Θέλω και παρέα τώρα εδώ, αλλά θα αρκεστώ στην νόστιμη μοναξιά μου, ξεκινώντας με σαλάτα. Σιμέτζι εδώ, μανιτάρια. Αυτό το έχω φάει, είναι καταπληκτικό. Ο παστούρμας ερυθρού τόνου. Το μύδι θέλει χέρι και ζουμί, οπότε ανοίγουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ζουμάκι με το κουτάλι, εδώ και στόμα κατευθείαν.

0: το ότι είναι φρέσκια φαίνεται. Τα ανοίγουμε, βάζουμε ζουμάκι από κάτω, είναι σαν σούπα με δυο, αγνιστά. Έχουν σκόρδο και είναι απλά για. Γαριδοκευτές, έχει διορθωθεί από την τελευταία φορά που ήρθα.
1: Όχι.
0: Ναι, τον έχουν αλλάξει, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοκιμάζουμε για να αλλάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα από τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, ο παστουρμάς με wasabi, ούζο με ζέστ, κρασο με ζέστ.

Και αυτό δεν θα το γευτώ εγώ, θα το γευτεί η παρέα δίπλα. Φιλέτο μαγιάτικο με μπάμιας, 4 μέρες στον ήλιο αποξηραμένες. Σωστά τα λέω, σωστά τα λέω. Μπούκοβο, σαλτσάρα και για μένα από τα top πιάτα της Κρήτης. Και του μαγαζιού επιπλέον. Δικό σας. Ευχαριστώ, δεν θα το φάω. Πάω κανένα μύδι εγώ. Αν και μου είπε ο Μανούς να μου ετοιμάσει, μην είμαστε πλέον έκτες. Να φάμε μύδια.

Ακόμα στις καλύβες είμαστε, στις όμορφες καλύβες, και πίσω μου αυτή η βραχονισίδα λέγεται Άγιος Νικόλαος, αυτή η μικρότερη κάραβος, γιατί από ό,τι βλέπετε μοιάζει με ένα καράβι, και πιο εκεί η Αλμυρίδα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα είναι η επόμενη γαστρονομική στάση.

Ένα από τα αγαπημένα μου σετ της Opinel είναι τα φασέ. Δείτε, όλα τα χρώματα σε πολύ καλή τιμή για την ποιότητά τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αν και δεν, αυτά είναι για ένα καλό τραπέζι. Εγώ θέλω να σας δείξω πως κόβουνε. Πάμε με μαχαίρι, πάμε με κρεμμύδι. Συνάφη. Κάντε τα ένα ωραίο δώρο, κάντε ένα ωραίο δώρο με τα συγκεκριμένα και θα το εκτιμήσουν πολύ οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, μόνο γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Φετινά ρεβίθια, βιολογικά μέτρια ρεβίθια. Τα έχω βράσει, τα έχω δίπλα μου και πάμε να κάνουμε αυτό το υπερτούμπανο χειμωνιάτικο πιάτο και φαγητό. Ξεκινάμε πάντα με σιτιακό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, θα βάλω αρκετό και θα ρίξω τα κρεμμύδια μαζί με γκαραμ μασάλα να σοδαριστούν. Ακούστε. Ρίχνουμε το μείγμα γκαραμ μασάλα να βγάλει τα αρώματά του. Εδώ καίει πολύ, δεν θα χρησιμοποιήσουμε παραπάνω και ρίχνουμε τα ρεβίθια τα βρασμένα. Αλάτι, salt odyssey, αλάτι μεσολογίου, ανακατεύω,

Μόλις φτάσουμε στη μέση του μαγειρέματος, θρηματίζουμε ροζμαρί ή αλλιώς δανδρολίβανο, κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop τους να δείτε τι έχουν τα παιδιά. Μπούκοβο απαραίτητος.

ό,τι πρέπει, σκέτο κρέας. Δεν είναι μόνο τραπάκι, φημίζεται και για το ξυδάτο η Κρήτη. Θα το ψιλοκόψω και στο τέλος θα το βάλω μέσα στο φαγητό, θα το ενσωματώσω. Και γραβιέρα με μπούκοβο θα τρίψω, κάτσε να το σηκώσω λίγο. Και μπούκοβο και γκαραμ μασάλα, είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο, αμυγός, για χιόνι και για καλό κρασί. Παξιμάδι, ψωμί, ό,τι θέλετε. Το λουκάνικο, τη γραβιέρα, χυμό λεμόνι, ανακάτεμα και σερβίρουμε με παξιμάδια εμείς.

Έφτασα. 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις καλύβες. Πίσω μου η Αλμυρίδα, μπροστά η βραχονιστίδα Κάργα που αναπαράγονται οι Γλαροί. Και εδώ ο τουρισμός είναι λίγο πιο εναλλακτικός και όπως βλέπετε όλη η παραλία είναι πιο άγρια και έχει λίγο έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα πάμε να φάμε, τι θα φάμε, ψαρικά μάλλον, γι' αυτό ήρθαμε και να σας δείξουμε και ωραίες εικόνες.

Εδώ στην Αλμυρίδα, στο κέντρο ακριβώς, Ερωτόκριτος, την αρετούσα την ψάχνουμε και θα τη βρούμε, μιας και ήρθαμε εδώ. Καλό φαγητό, τίμιο ψάρι, φρεσκότατο από τον νομό Χανίων, όπως και τα κρέατα από την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Έχει και ξυλόφουρνο, γίνονται έτσι παραδοσιακές συνταγούλες. Θα δοκιμάσω σαρδέλα στο ξυλόφουρνο και ό,τι άλλο μου βγάλουν. Έχω διαλέξει εγώ. Και φυσικά πίνουμε εδώ κρασάρα, βιβιανό, μασκαλάκι, ένστικτο. Τέρμα strong, ε. Πολύ δυνατό. Και γευστικά και έχει εντάσεις. Ντάκο ζούμι ή αλλιώς τριμμένη ντομάτα με ρίγανη που βάζουμε πάνω στον ντάκο. Οι ελιές εδώ, οι καλαμών, αποκορονιώτικες, φρέσκο ψωμάκι. Τώρα αυτό, αν το φρυγανίσεις και τρίψεις πάνω μια σκελίδα σκόρδου και ρίξεις αυτό από πάνω και βάλεις

και ένα γάβρο μαρινάτο και πας αλλού. Προς το παρόν, θα απολαύσουμε έτσι ρουστίκ. Τρέχουν τα ζουμιά. Ντομάτα καμένη από τον ήλιο, νόστιμη.

Αυτή η σαλάτα λέγεται και χανιώτικη. Εδώ τη λέμε κριτική. Κριτική είναι επί το πλείστον. Από κάτω έχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φωλιά από ντάκο και γίνεται μόνο έτσι εδώ για το μαγαζί. Την ακούτε, τη βλέπετε, μυζήθρα από την περιοχή, ντομάτα. Είναι μια χωριάτικη τέλος πάντων, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα πατάτα, κουφτή, το αυγουλάκι, τη σπάς, τη λαδώνεις και τρως. Πάμε στα μύδια τα χνηστά. Με κρασί. Με κρασί. Γκάλιδα σαγανάκι. Καθαρισμένη το εντεράκι. Τίμια, σωστά, δεν χρειάζεται καν να λερωθείτε ουσιαστικά. Και πάμε δίπλα. Σαγανάκι με τυρί για λίγους από τους ραμνούς. Μαρμελάδα ντομάτας. Μαρμελάδα ντομάτας και έχει και ξύσμα από λάιμ, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε εδώ και μια σαλατούλα πράσινη με παστελάκι. Και περιμένουμε τι? Να βάλουμε και να βγάλουμε τη σαρδέλα από το ξυλόφρονο και είμαστε κομπλέ. Καλή μας απόλαυση.

0: 9,9 στα 10. Όλα όσα έχω δοκιμάσει στα αλήθεια. Αλλά το τυρί είχε δίκιο ο φίλος μου.
1: Κοίτα, πώς γίνεται.
0: Έπεσε ακόμα εδώ, μας τυχωτώ, εδώ. Και έχουν περάσει και 5 λεπτά, ε. Κολυμπήθρα.

Πάμε να κάνουμε μια μεζεδάρα στη λαδόκολλα και στο αλουμινόχαρτο με δύο τυριά, με ξυδάτο λουκάνικο, κρασάκι, εσείς στο τζάκι, όπου θέλετε στο φούρνο, εγώ στο μαντέμι. Ξεκινάμε με κοπές όπως πάντα. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόβετε λεπτές φέτες είναι αυτό εδώ που έχω. Είπαμε, οπινέλ. Αν θέλετε πείτε την και οπινέλ. Λεπτά κομμένα, πάντα, αφήνω στην άκρη. Παίρνω μια ντομάτα και παίρνω αυτό το μαχαίρι τώρα που είναι με δοντάκια. Είναι το ιδανικότερο, για να μην τραυματίζετε την ντομάτα και να μην έχετε και απώλειες. Και βγάζουμε το κοτσάνι σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάρουμε και εμείς την πιπεριά πράσινη, κόκκινη δεν βάζω. Καυτέρι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Ζάρια. Λίγο πιο λεπτά εδώ, είναι πιο σκληρή η πιπεριά. Αλουμινόχαρτο, πάντα από κάτω. Λαδόκολλα, πάντα από πάνω. Τώρα εδώ φυσάει. Είμαι και λίγο προσεκτικός. Πάμε να βάλουμε ντοματούλα κάτω και πιπεριά κάτω. Το απλώνω. Λίγες φέτες από ξυδάτο και πάμε με λευκό τυρί άλμης και με γραβιέρα με μπούκοβο. Χοντρά κομμάτια, δεν θρηματίζω. Και τη γραβιέρα με τον μπούκοβο, γι' αυτό δεν βάζω καυτέρια πιπεριά από πάνω. Καλά είμαστε. Πάμε πάλι με ντομάτα πιπεριά, ελαιόλαδο, δοκιμάστε αυτή τη ρίγανη, είναι τελείως διαφορετική από τις σκηνές, έχει τελείως διαφορετικό άρωμα, είναι από τη Σιτία, είναι Κρέτα Βοτάνικα και μπείτε στο e-shop. Τώρα φάκελο. Τέλεια, λες και ψήνεται στο τζάκι. Έβαλα από πάνω το wok, δημιούργησα ουσιαστικά ένα φούρνο, θα το ξαναβάλω για να έχει έξτρα θερμότητα. Και ο απόλυτος συνδυασμός για μένα, κρυθαρένια, παξιμάδια, δείτε εδώ τσικνάκι, δείτε εδώ τι φτιάξαμε, Παναγία μου. Ωα φίλε, ζουμιά. Εγώ ξέρεις θα κάνω τώρα, θα θρηματίσω από πάνω. Μερικά. Θα το σπάσω, ειδικά εδώ στο λάδι. Και αντί για.

ξεφουρνίσαμε, ξεσκεπάσαμε, φιλενταρισμένη, ντοματίνη, τη γυρίζω για αλλιώς για να το δείτε, ζουμάκι τίμιο από πάνω. Τι θα ήθελα τώρα εγώ εδώ, ρυγανισμένο ψωμί, φίλε. Να τη βάλω από πάνω, όπως είναι, και να κάνω μπρουσκέτα. Μα δεν τρώω και με το κουτάλι, δεν μασάω. Ένα χέρι φαίνεται. Δεν την έκανα εγώ. Ξανασκεπάζω και την παίρνω σπίτι μου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά.

0: Βλέπω με την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι, θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms in Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Τάικ Βοντό, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ, πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής της Λάσης Κρέτα παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος του. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι
1: εννοείται. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτια. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό, γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια

0: Αυτές τις εικόνες έχουν, ναι. Αυτά θέλω να κάνω.
1: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους Χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
0: Όχι, καμία.
1: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
0: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
1: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
0: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτει το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτει.
1: Ναι.
0: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε, έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες τότε, θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σετ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε θέση. Θα κυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτό να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
0: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που. Εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλα. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι προπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσε όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι. Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος σου, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
0: Ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά. Θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση, είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω? Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
0: Μικρός έμπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έμπαιζα τα πάντα. Όπως,
1: ναι, όπως όλα
0: τα παιδιά. Πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Λίγο τέτοιο.
1: Α, έπεσε, ναι, και λίγο τέτοιο.
0: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε, και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να

0: να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχες τότε ίνδαλμα, εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε εμένα το ίνδαλμά μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, ήταν, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου
1: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά, θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Καραϊσκάκη,
0: ναι, εκεί στο...
1: Το Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όφι τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου, δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου, πήγα κι εγώ, ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια, ε.
0: Ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου...
1: Να σε πάει, να σε φέρει.
0: Ναι. Αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισαν.
0: Είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν κάπου 19 και... Πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό μου, το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω τώρα που ποιος είναι το άτιμο.
1: Ένα παιδά.
0: Κάτσα να δω, ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
0: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμάζει στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει λέει, ο μικρός. Για να βγάλει λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε τότε ήταν. Πότε ήταν,
1: 93.
0: 93 έγινα. Κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει πάει τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, τι κατηγορία είπες, Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό, λέει. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι ποταλίδερη εκείνη, λοιπόν.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι αεραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη,
1: ναι, καλά, πολύ εννοείται, πρόοδο.
0: Ναι.

0: αλλά και πάλι εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΙΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουν προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία στο μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου βλέποντας όρθιος το ΜΑΤΣ ΑΕΚ Άγιαξ ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν, δηλαδή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές? Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή?
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός. Να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμήριωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουν 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στην Προοδευτική, στον Εθνικό και στην Προοδευτική.
0: Ναι, από Εθνικό και Προοδευτική. Δεν ήθελα να πω, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα? Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια από τις χειρότερες σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσιμο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω να 20 πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης? Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου, πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη, όχι την σαν... Όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς ο Μπαγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπαγκεβιτς.
1: Έγινε επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπαγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκε.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. πρώτα απ' όλα στους υπόλοιπους 10 παίκτες.

0: Μπορεί να κάνει αλλαγέ τώρα και όλα έχουν αυξηθεί αλλαγέ. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με το τερματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχει μια ευκαιρία ίσω που ή την αρπάζει από τα μαλλιά, είτε αρπάζει αυτή και
1: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Για... Η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχει πολλέ ευκαιρίε. Πρέπει εκτό από αυτό που λένε μόλι ήρθε η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξει. Είναι ότι πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
0: Ναι, όσα σωστό.
1: Πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγε ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή... Ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
0: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
1: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
0: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
1: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
0: Η έξοδο.
1: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
0: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
1: Ναι, έρχεται μια.
0: Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Ναι, σε στοιχιώνει.
0: Σε στοιχιώνει.
1: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
0: Η λύτρωση.
1: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
0: Αυτό είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι, μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
1: Όλα αυτά τα
0: έτσι,
1: παιχνίδια,
0: Real, Ρώμα.
1: Τα ευρωπαϊκά, ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις τον Χριστό Γιώργο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις τι γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω,
0: έτσι,
1: και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
0: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
1: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
0: Το άγνωστο.
1: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο σε ομάδα.

0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
0: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ, ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες, ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει.
1: Ότι έκανε κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα το πακέτο.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα... Κακά τα ψέματα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πειρούν, γιατί...
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: πως χάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: όλο το project,
0: πάνω για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το project. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Και ίσως κάπου εκεί να
1: χάσει. Ίσως εκεί χάλασε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο. Να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις καθόλου? Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας, κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξεις μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα.

0: παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως.
0: Αποτελέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κυρία Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete's 92,1. Creta24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά.

0: Λότερες με το 2023.
1: Σούπερμαρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το έπεσα, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1-1.
0: Και έγινε 1-6.
1: Ναι, ήταν 1-1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1-6.
0: Και έγινε 1-6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιος αγώνας.
0: Είναι αυτή η νύχτα μένει.
1: Ναι, το δεύτερο θα ήταν. Ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπενχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το GACP έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει. Γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε
0: την Κοπεχάγη,
1: ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν, δηλαδή, ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί, ήταν προπονητής
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε.
0: Ναι,
1: ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε. Έλα, δεν τους βλέπεις εδώ, μου λέει. Δεν τους βλέπεις,
0: μου λέει. Ναι.
1: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος θεματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1-7, 1-8 στον Αποέλ?
1: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι, ναι. Απλά, κοιτάξει, ήταν σκεφτόν διαφορετικά.

0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες.
1: Μεγάλη ιστορία αυτή.
0: Γιατί, γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ. Και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Κύπρο. Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένα λόγο που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλο με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και γυρίζουμε και λέω: δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, α είναι και βίντεο εθνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
0: Champions League.
1: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
0: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρες.
1: Δεν εγώ ότι για καλά πήγα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
1: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
0: Αλλαγή.
1: Μου λέει, ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζήσω στο σπίτι μου και μου λέει, ξαφνικά
0: πάμε στα Τρίκαλα.
1: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
0: Πήγε στα Τρίκαλα.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίζει και πα στον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Πριν από 10 χρόνια ακριβώ. Και τελειώνει 40 χρονών.
1: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
0: Τέλο πρωταλήματο.
1: Ναι. Φιέστα και τέλο.
0: Και τέλο. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
1: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
1: Βορειοϊρλανδία.
0: Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορές της Φανέλλας της Εθνικής.
1: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήταν και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τον τζάπερνο αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε.
0: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχει κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο.
1: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
0: Με την ΑΕΚ. Στο
1: τελικό αυτή ήταν.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είναι σουτ.
1: Κεφαλιά. Ο Τζιοβάνι. Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
1: Ναι, ναι. Αυτή ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
0: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτός, όχι.
1: Και χειρότερα.
0: Ναι. Έχουμε και χειρότερα.
1: Ναι, ναι. Μία ήταν, παίζουμε με τη ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ναι.
0: Είναι εκεί που βγήκες μετά.
1: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας, αυτό το μάτς είναι.
1: Όχι,
0: είναι άλλο μάτς, έτσι.
1: Όχι.
0: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτς Από ΕΛ Ομόνια.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνιας.
0: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
1: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΕΛ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από ΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
0: Σωστό.
1: Μας σοφαρίζει ο Μόνε και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο. Μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στο παίκτη της Ομόνιας, περνάει,
0: γκολ,
1: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
0: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
1: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Δεν είχες.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
0: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτινγκ.
0: Δεν είχατε και σκάουτινγκ.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Εντάξει. Όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
0: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πω το θέμα.
0: Παναγιά στα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν
1: λεφτά. Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κουτσακούτσα κι εγώ. Κάνει το φάουλ, δύο χρονοματοφύλακα, δύο χρονοαμυντικό, παίρνει την παραλό, μπαίνει μόνο στην αλήθεια. Λίχτο του φώναζα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσει. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο χρονοματοφύλακα, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πα πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ... Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
0: ναι,
1: και από τους δικούς σου...
0: Έλατε, σωστό.
1: Θέλει πολύ...
0: Θέλει τσαγανό και
1: θέλει πολύ
0: κοτσιά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις
1: γιατί,
0: δίκιο.
1: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
0: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς, μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
1: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
0: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
1: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζαν οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον τερματοφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
1: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός ότι δεν ξέραμε κι εμείς τι. Πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
0: Ναι,
1: να το διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει κάτι, ναι, έκανε αυτό.
0: Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
1: Ναι, ναι,
0: να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
1: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
0: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και εγώ. Σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παρά.

0: Αλλιώ, άνοιξε μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Υπήρχε. Είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
0: Την προπονητική.
1: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
0: Στην προοδευτική.
1: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
0: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη.
1: Ο Γάλλο προοδευτική.
0: Ναι.
1: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα,
0: με το
1: Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Al-Faith, στη Σαουδική Αραβία.
0: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ και μετά...
0: Με τον Κόντι πώς κόρησες?
1: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
0: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
1: Ναι.
0: Τι κουμπάρι έχετε?
1: Έχει βαφτίσει το μικρό.
0: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
1: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθαν στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
0: Στα παιδικά πάρτι, ναι.
1: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία το 2005. Και από τότε.
0: Είστε μαζί.
1: Ναι.
0: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
1: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
0: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
1: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
0: Τι καλό έχει ο Κόντις. Που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
1: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια. Μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
0: το διελύζει.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
0: πράγματα.
1: Πολλά πράγματα. Ναι. Ναι.
0: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι. Το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές θερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές θερματοφυλάκων να
0: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
1: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, περίμενα τώρα κάτι. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
1: Όχι.
0: Για πατσινόγι.
1: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
0: Ναι, παιδί, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε. Αυτό που πιστεύαμε μάλλον είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτη από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτη-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι.
0: Ναι, ναι,
1: εμπιστεύσουμε.
0: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.

0: την πεποίθησή του.
1: Ναι, μα...
0: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, οκ, okay, αυτό το, το 352 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μήνα, ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω
1: το. Ναι,
0: προφήτη.
1: Είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους πυρσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση του τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο και
1: να μην έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
0: Γεγονός.
1: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες. Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί και πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: Έλληνα. Ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι... Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα, πιο εύκολο να μιλείς σοβαρά. Πιο
0: να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα έχει
0: ο Γεωργιανός.
1: Μπράβο. Όταν λοιπόν έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι είναι την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες παίκτες. Πώς να δέσει.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται, ενώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη, υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των δερματοφυλάκων του αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά...

0: Πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φάι, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια καλή παρέα.
1: Σωστό.
0: Για αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντη την άλλη φορά, θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν προλαβαίνετε.
0: Περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό,
1: ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσει πράγματα. Είναι η πρόκληση του καινούργιου γηπέδου τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση, δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζει ως γκρουπ αυτή τη στιγμή όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, και okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
1: ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
1: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα είμαι.
0: Ευτυχώς και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, φτού.
0: Το νέο χώσει, δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει, ο κόσμος...
1: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός. Διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν, όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζούνε. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε και ελπίζω να τους έχουμε και άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω 3 ή 2 ή 4 ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Ανοίξει όρεξη.
1: Ε, χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις, όταν ανοίγει
1: όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια δήλο και πήρε 3.

0: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι... Δηλαδή, να σου το πω έτσι, να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε να κάνουμε και double στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
0: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και ο Κόντης έχει.
0: Ναι.
1: Αστρονάτη θέλει να γίνει, όχι κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
0: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Ναι.
0: Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυλάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
0: Ούτε ξέρω.
1: Από αυτά που έχει περάσει.
0: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή εγώ μάθει να απαντάω. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Θα φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα θέλεις να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: No more bets, please!
2: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
2: Αφού είναι και στα ελληνικά.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Creta. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Creta.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Με το βλέμμα στο Παγκρίτιο, η κριτική και όλη η Ευρώπη για τον Όφη. Υποδέχεται τη Χόφενχάιμ μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του. Θα παίξουμε με σοβαρότητα. Στόχος μας η πρόκριση, λέει ο Κόντης. Μέτρα στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και πλαφών στα περιθώρια κέρδους προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο εντοπίστηκαν δύο νήπια στα Χανιά. Έμειναν για ώρες κλειδωμένα μέχρι να γίνει αντιληπτή η απουσία τους. Απομακρύνθηκε η σχολική συνοδός. Η κατάσταση με τις ουρές χιλιόμετρων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής, τονίζουν τουριστικοί φορείς. Τι ζητούν από την πολιτεία και τι από τις δικαστικές αρχές. Σημαντικά τα ύψη βροχής στο τελευταίο 48ωρο στο νησί. Τα ωφέλη για την ελαιοκαλλιέργεια, οι αρνητικές επιπτώσεις σε κηπευτικά και αμπέλια.
0: Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε, κυρίες και κύριοι, ο Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim. Ολόκληρη η πόλη είναι στο πόδι, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι σχεδόν γεμάτο από χιλιάδες φιλάθλους, ενώ στο αγωνιστικό σκέλος η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν προετοιμάζεται για μια γιορτή, αλλά για μια σκληρή μάχη. Άλλωστε, το στίγμα της πρόκλησης με φόντο τους 3 βαθμούς της νίκης έχει δώσει ήδη ο προπονητής της ομάδας, λέγοντας ότι ο Όφη θα παίξει με σοβαρότητα, γιατί στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε απευθείας στις συνδέσεις μας. Καταρχάς είναι μαζί μου ο Βασίλης Κουντής για ακόμα ένα βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Και... καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα.
0: Και η Χρύσα Ζερβού στη τηλεφωνική μας σύνδεση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί που πριν από λίγο είχαμε σέντρα. Βασίλη, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από τη Χρύσα να μας δώσει κλίμα, ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όποια από εδώ, από το Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά τα λόγια είναι στοφά για να σου περιγράψω το σκηνικό που έλαβε χώρα πριν από λίγο εδώ, όταν κουνήθηκε μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον Όφη το σεντόνι του Europa League και ακούστηκε ο ύμνος. Πραγματικά ήταν κάτι ανατριχιαστικό για όλους όσοι είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και πόσοι είναι αυτοί, περίπου 18.000 κόσμος είναι αυτή την ώρα στο πόδι για τον Όφη. Όλοι μαζί τραγουδούν και χειροκροτούν τους παίκτες της ομάδας. Το κλίμα είναι πιο ωραίο από ποτέ, ακόμα και από τις φορές, ακόμα και από το Super Cup. Πραγματικά είναι ακόμα πιο όμορφα σήμερα. Ο κόσμος του Όφη περίμενε χρόνια να ζήσει ξανά τέτοιες στιγμές. Τις βιώνει τώρα και τις βιώνει στο έπακρο, γιατί όπως και οι ίδιοι λένε, δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα λήξει η αναμέτρηση. Τους ενδιαφέρει ότι ο Όφη είναι σε αυτό το θεσμό, ότι δίνει ξανά το παρόν. Και να σου δώσω και εντάχει την ενδεκάδα που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ένα σύστημα 3-4-3, αλλά ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να αφήσει το νους στον πάγκο. Ίσως και να θέλει να είναι ο κρυφός του άσος, βέβαια. Να πούμε λοιπόν, Χρήστο Γεώργος κάτω από τα δοκάρια, Κοστούλας, Φούγκουρας, Κρίνσμανιτς είναι η τριάδα στην άμυνα. Μπροστά του στον άξονα Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Αριστερά Αθανασίου. Δεξιά βλέπουμε τον Ντίκμαν. Ο Κόντρο είναι κορυφή στην επίθεση, ο Αϊτόρ αριστερά και ο Φούντες δεξιά. Με αυτή την τριάδα μπροστά είδαμε τον Όφη να αγωνίζεται και απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου πήρε το θετικό αποτέλεσμα Σόπια. Η Κόπενχάιμ αγωνίζεται με άλλο σύστημα, 4-2-3-1. Εικάζω mm-hmm. ότι ο Χρήστος ο Κόντης, όπως κάνει πάντα, έχει διαβάσει και ακόμη μια φορά εξαιρετικά τον αντίπαλο. Δεν ξέρω αν περνάει ο κόσμος, ο ήχος του κόσμου από το ακουστικό, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι πολύ κρίμα να μην μπορώ να σας δώσω εικόνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Εννοείται ότι θα είμαστε σε απευθείας, έτσι, σε ανοιχτή επικοινωνία. Έρχομαι στο Βασίλη Σκουντή. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και πλάνα από την άφιξη της ομάδας στο Παγκρίτιο. Βασίλη, λοιπόν, η ιστορική βραδιά όπως και να έχει. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια για την ομάδα, για τους φίλους, για τους οπαδούς. Αν συνοδευτεί και με νίκη, ό,τι καλύτερο.
2: Σωστό. Καλησπέρα ξανά, Σόντια. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές της τηλεόρασης Κρέτα και σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Επειδή είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, έχω ένα ταξίδι με το πλοίο και είμαι στο λιμάνι. Το διαπιστώνεις, ξέρεις, οπουδήποτε και αν βρεθείς. Mm-hmm. Από τη μια άκρη του Ηρακλείου στην άλλη, πολλό δε μάλλον στο Παγκρίτιο. Όλα μυρίζουν Όφη, μυρίζουν Χόφενχάιμ, γιατί είναι η πρώτη αντίπαλός σου, η γερμανική ομάδα η οποία πέρυσι τερμάτισε στην πέμπτη θέση της Bundesliga. Μια εξαιρετική ομάδα, ένας εξαιρετικός, δύσκολος, ισχυρός αντίπαλος. Η Χρύσα μας έδωσε προηγουμένως την ατμόσφαιρα. Αν αναλογιστεί κανείς, μου το είπε ένας φίλος μου το πρωί, σκέψου μου λέει ότι πριν από 11 χρόνια που είναι ο Φιτζής βαμμένος, δηλαδή πριν από 11 χρόνια η ομάδα έπεφτε στη Γάμα Εθνική. Μετά από 11 χρόνια, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι το talk of the town σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίρνει εύσημα από όλη την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Εγώ χάρηκα πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση. Μας εξήγησε κιόλας ποια μπορεί να είναι η σκοπιμότητα της, του γεγονότος ότι ο νους
0: είναι στον πάγκο.
2: Ο Χρήστος Κώτης παίζει με το αγαπημένο του σύστημα το 3-5-2, εκείνο το οποίο όταν μπήκε στις Ράγκες πέρυσι άλλαξε άρδιν την εικόνα του Όφη και τα αποτελέσματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και την κατάκτηση των δύο τίτλων. Εγώ τον χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αμαρτία μου τον Κόντι. Εγώ βαρεθεί τους προπονητές σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιάζουσες περιπτώσεις, γιατί ο Όφη έχει να παίξει χρόνια στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό το απόψινό μας, γιατί ξαναγυρίζει να παίξει στην έδρα του και έναν αγώνα της League Phase μιας μεγάλης διοργάνωσης. Τον χάρηκα πάρα πολύ ακούγοντας τον χθες να λέει ότι δεν πάμε να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως λες enjoy the game. Όχι, δεν είναι. Όφη έχει στόχους. Είπε ότι θέλουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Θέλουμε την νίκη απόψε. Θέλουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να έχουμε μια μεγάλη συγκομιδή. Δηλαδή αυτά τώρα τα πάμε να το απολαύσουμε, να ζήσουμε το ταξίδι. Εμένα δεν με εξέφραζαν ποτέ. Εγώ δεν είμαι προπονητής βεβαίως, ούτε ποδοσφαιριστής. Ως δημοσιογράφος ομιλώ. Αλλά πραγματικά τον χάρηκα πάρα πολύ το Χρήστο.
0: Ναι, έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση, αν μου επιτρέπεισε ο Κόντις. Έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση. Ότι ναι, μεν επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από πάρα πολλά χρόνια, που εκ των πραγμάτων αυτό φέρνει χαρά, ενθουσιασμό στους φιλάθλους, αλλά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπει η ομάδα να το κερδίσει.
2: Βέβαια. Και ξέρεις, είχε πει ο Βαρόνος Πιέρ δε Κουμπερτέν σημασία έχει συμμετοχή όταν αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Οκ, το δεχόμαστε αυτό, το αγοράζουμε ότι σημασία έχει συμμετοχή. Αλλά από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που μπήκε και μιλάμε και για έναν τόπο που ο χώρος είναι πολύ δημοφιλής, έτσι να χρησιμοποιήσω το κλισέ, από τη στιγμή που ο Όφη μπαίνει στο χώρο, θα χορέψει και είναι υποχρεωμένος να χορέψει όλους τους χώρους από Σιγανό μέχρι Πεντοζάλι, μέχρι Μαλεβί.

0: Επιζώθηκε, το λέω αυτό πάλι έχοντας στο νου μου τις χθεσινές δηλώσεις του Χρήστου, του Κόντι, ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε περισσότερη ώρα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με καλή τακτική, με τρεξίματα, με επιθετικότητα. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε και να πιέσουμε την μπάλα περισσότερη ώρα από ό,τι θα επιτεθούμε. Αλλά και στη μια πλευρά του γηπέδου και στην άλλη άκρη θα πρέπει να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί και το ίδιο προσεκτικοί. Αυτά σε ό,τι αφορά το σκηνικό στο οποίο θα παιχτεί το απόψινό σε κάθε περίπτωση ιστορικό μάτι του Όπι.
1: Με πρόλαβες. Ναι, με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, ποια είναι τα σημεία αυτά που πρέπει να προσέξει η ομάδα και προσέχει ήδη, ναι, μιας και έχει ξεκινήσει. Έχει,
0: τα επισήμανα ακροδηγώς. Τα επισήμανα ακροδηγώς. Τα επισήματα, η τακτική, ναι, το πώς Όπι θα διαχειριστεί τις καταστάσεις απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι 127 χρονών, Σότια. Η Hoffenheim ιδρύθηκε το 1899. Νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη γερμανική ομάδα. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο. Έχει πάρει μια δεύτερη θέση πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, νομίζω, στο πρωτάθλημα. Αλλά έχει μια εξαιρετική πορεία στην εφετινή σεζόν και από εκεί που ήταν στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας κατάφερε να τερματίσει μια θέση που της έδωσε τη δυνατότητα να παίξει στην Ευρώπη και να βρεθεί απόψε στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη, σε αυτή την λαμπρή σε κάθε περίπτωση και πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα της συμμετοχής της Ηρακλειώτικης, της κριτικής ομάδας στην League Phase του Europa League. Και λέω και Ηρακλειώτικη και κριτική, Όφη απόψε δεν παίζει μονάχα για το Ηράκλειο, δεν παίζει μονάχα για τη δική της ιστορία. Παίζει για ολόκληρη την Κρήτη και παίζει για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και η Hoffenheim τι πρέπει να προσέξει, τι φοβάται, γιατί ανησυχεί για την έδρα, για τον κόσμο, που είναι πάντα σύμμαχος σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Προφανώς, γιατί ο Όφη θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, επίσης θα θελήσει να εκμεταλλευτεί το εξαιρετικό timing, το momentum μάλλον που έχει χτίσει και την πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και οι επιτυχίες έχουν ατσαλώσει την ομάδα και νομίζω, Σότια, ότι είναι το αντίβαρο, ας πούμε, η αντίρροπη δύναμη στην έλλειψη ευρωπαϊκής εμπειρίας ό,τι αφορά τον γκρουπ. Γιατί κατά μόνας αρκετοί παίκτες έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ως γκρουπ όμως, ο Όφη θα πρέπει προφανώς να κάνει τους λογαριασμούς του και να κάνει και τα κουμάντα του σε ό,τι αφορά κάθε στοιχείο και της τακτικής και της ψυχολογίας και της πνευματικής ισχύος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, που πρέπει να δείξει απόψε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0 στο Παγκρίτιο. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλή τύχη στον Όφη. Καλή τύχη.
1: Έτσι. Καλή τύχη και καλή επιτυχία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις οπαδών φιλάθλων που έκανα στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτα προσερχόμενοι στο Παγκρίτιο στάδιο.
2: Τα συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου, εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
3: Ελπίζω να κερδίσουμε, πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη. Πάμε μαζί.
4: Καταρχήν είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με το Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
5: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Έχω ζήσει και κι άλλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Σέρφερες, Βάρος κλπ. Τι να πω, αυτό... Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Phase του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάμε όλα καλά σήμερα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με φόντο την ακρίβεια και τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα καύσιμα. Ο και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανέγγειλε νωρίτερα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο, θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πλαφών στα περιθώρια κέρδους εν ώψη του δύσκολου, όπως και ο ίδιος τον έχει χαρακτηρίσει, χειμώνα που έρχεται. Μάλιστα, είπε ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, τόνισε από την πλευρά του αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα αλλά και το στελεχειακό δυναμικό για να κυβερνήσει τη χώρα.
6: Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε «δώστα όλα». Με αυτή τη φράση προς τους δημοσιογράφους, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, ο Κυριακός Μητσοτάκης

0: έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που αναπόδραστα θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε σε κλειστή σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επειδή έχουμε κρατήσει απόθεμα, ενώ τότε μας κουνάγαν το δάχτυλο γιατί δεν τα δίνεται όλα, χάρη σε αυτά που έχουμε κρατήσει, προφανώς εξετάζοντας τα δεδομένα θα μπορέσουμε να παρέμβουμε.
0: Βασικό σενάριο πλέον είναι η συνέχιση και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου της κρατικής ενίσχυσης στο ντίζελ και της εκπτώσης των διελιστηρίων που αθροίζουν 15 λεπτά στην Αγγλία, ενώ εξετάζεται επαναφορά της ενίσχυσης και στην αμόλυβδη.
2: Ακόμα και αν μειώναμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με το επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ήταν περίπου 10 λεπτά. Είναι παραπάνω δηλαδή τα 15 λεπτά τα οποία εμείς δίνουμε.
3: Ποια είναι η επιτυχία τους? Δηλαδή λένε, ξέρετε, οι τιμές στο πετρέλαιο, σε αυτά, στα τρόφιμα είναι και αλλού υψηλά, άρα τι να κάνουμε? Ναι, αλλού παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς.
0: Παρέμβαση σχεδιάζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης που ήδη δρομολογείται η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και σενάριο επιδότησης στην Αγγλία.
4: Αν δεν βάλεις πλαφόν, δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
5: Προλαμβάνουμε. Εδώ αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία περιμένει να έρθουν τα Χριστούγεννα και να προλάβει την άνοδο στα καύσιμα που θα μας έχει ήδη προλάβει.
0: Όσον αφορά το ρεύμα, για την ώρα η κυβέρνηση δεν δείχνει να ετοιμάζει κάποια ενίσχυση, καθώς στην αγορά παροχών ηλεκτρισμού υπάρχουν ανταγωνιστικά σταθερά τιμολόγια που χρεώνουν ακόμα και 12 λεπτά την κιλοβατόρα.
6: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, για να σχολιάσουμε λίγο τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είχες μάλλον τη δυνατότητα να δεις live την συνέντευξη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση.
7: Δεν την είδα live, αλλά την είδα.
6: Την είδες. Το λέω με την έννοια ότι τα βασικά σημεία νομίζω ήταν η προαναγγελία των μέτρων.
7: Ναι, και αυτό το 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξέρεις, σε σχέση με το που πάει το ντίζελ. Το ακούμε λίγο ανακουφιστικά, αλλά αν θυμηθείς πόσο έχει το πετρέλαιο θέρμανσης τα προηγούμενα χρόνια.
6: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
7: Σε πιάνει μια φρίκη, έτσι. 1,75. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει οπωσδήποτε παρέμβαση, γιατί είπε ότι έτσι όπως πάει πάνω από τα 2 ευρώ, δεν θα είναι αποδεκτό αυτό από την κυβέρνηση. Mm. Άφησε και αιχμές για τα διελιστήρια, λέγοντας ότι έχουν κέρδη και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να πέσουν οι τιμές. Mm-hmm. Το 1,75 το λέμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Έχει σημασία να δούμε πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας, εάν πάνε έτσι τα πράγματα, διότι το 1,75, κακά τα ψέματα, Σότια, είναι απαγορευτικό, έτσι. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι βάζαμε ένα 30, ας πούμε, και λέγαμε αμάν και πώς θα βγει η σεζόν. Και τώρα με το 1,75 δεν ξέρω πόσα νοικοκυριά θα σκεφτούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι και άλλα. Είπε ότι θα κάνουν και άλλες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός, επειδή αναφέρθηκε και στις άγριες θάλασσες που έρχονται στο Αιγαίο, φυσικά με τον κλασικό τρόπο κατακεράβνωσε την αντιπολίτευση. Άφησε και μια αιχμή για το Πασόκ που είπε τι αυτοδυναμία θέλει. Και εγώ είμαι, λέει, θα ήθελα να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, ας πούμε. Τέλος πάντων, είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι προς την πλευρά την κυβερνητική, γιατί εκείνη θα αντιμετωπίσει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων που έρχονται. Δεν έχουμε δει τίποτα τώρα, έτσι όπως φαίνεται ακόμη. Και φυσικά θα κληθεί και γι' αυτό. Εντάξει, η αντιπολίτευση προφανώς θα κάνει κριτική, θα προτείνει μέτρα, αλλά η κυβέρνηση είναι που
6: πλέον αποφάσεις.
7: Έχει το μεγάλο πρόβλημα και το γνωρίζει πολύ καλά. Μια κυβέρνηση που πρέπει να σου πω ότι πολιτικά ταλανίζεται και από μια περίεργη ιδιότυπη εσωστρέφεια, παρά το γεγονός ότι οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείξανε το 3 από μπροστά. Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, ότι υπάρχει δημοσκοπική εταιρεία η οποία μέτρησε τον κύριο Ανδρουλάκη πριν μιλήσει. Mm-hmm. Είναι γενικώς τα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Την εσωστρέφεια τη λέω γιατί, όπως ίσως ξέρουν οι θεατές μας, η κυρία Αντώρα Μπακογιάννη έκανε ένα πολύ δεικτικό, ένα σκληρό σχόλιο για τον κύριο Μαρινάκη. Είναι αυτό που λέγαμε κι εμείς, ότι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει περισσότερο. Εκείνος απάντησε, αλλά νομίζω ότι κρατάμε το σχόλιο της κυρίας Μπακογιάννη, το οποίο δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο.
6: Τον κάλυψε βέβαια πλήρως ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα στην ένταξη.
7: Δεν μπορούσε να κάνει.
6: Τι να κάνει.
7: Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά.
6: Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
7: Αν δεν τον κάλυπτε, θα έπρεπε να έχει φύγει από χθες. Δεν το συζητάμε.
6: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Έχει προκαλέσει λοιπόν αίσθηση και αναστάτωση το γεγονός ότι δύο ανήλικα παιδιά παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του και η απουσία τους έγινε αντιληπτή αρκετά.

Αρκετές ώρες αργότερα. Ενημερώθηκε ο οδηγός σχολικού λεωφορείου, επέστρεψε στο όχημα, εντόπισε τα δύο παιδιά μέσα σε αυτό, τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν και σε κακή κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες, ή μάλλον μέσω επίσημων ανακοινώσεων, μάθαμε ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, η σχολική σύνοδος.

0: τα οποία πήγαν το πρωί με το σχολικό στο νηπιαγωγείο, δεν κατέβηκαν. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μάλλον είχαν κοιμηθεί, είχαν ξαπλώσει σε πίσω καθίσματα του λεωφορείου. Δεν έλεγξε το λεωφορείο η Συνοδός. Δεν είχε μετρήσει προφανώς τα παιδιά που είχαν ανέβει και τα παιδιά που κατέβηκαν. Τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο λεωφορείο, το λεωφορείο κλειδώθηκε και όταν μία μητέρα πήγε νωρίτερα από την επιστροφή του παιδιού στο νηπιαγωγείο, τότε διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί, άρχισαν οι αναζητήσεις και τελικά τα δύο παιδιά βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση. Λογικό είναι, έμειναν τόσες ώρες μόνα τους μέσα σε ένα όχημα, ευτυχώς δεν υπήρξαν τα χειρότερα. Την είδηση που αποκάλυψε ο ιστότοπος Ζάρπα την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το ΚΤΕΛ Δυτικής Κρήτης, λέγοντας ότι η Συνοδός απολύθηκε από το ΚΤΕΛ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση της αυτή έθεσε σε κίνδυνο δύο ανθρώπινες ζωές. Δεύτερον, γιατί η συμπεριφορά της έδειξε ότι δεν σέβεται το χώρο εργασίας της. Και τρίτον, γιατί της είχαν δοθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΤΕΛ, σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται έλεγχος του οχήματος και πώς πρέπει να γίνεται η καταμέτρηση των παιδιών όταν αυτά κατεβαίνουν. Τώρα, επίσημη καταγγελία στις αρχές δεν έχει υπάρξει. Τα παιδιά πήγαν και σήμερα στο σχολείο χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς τα τελευταία 24 ώρα είναι συνεχείς οι επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμανικό και τη Frontex. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντιπρόταση από θεσμικούς φορείς της Κρήτης και σύμφωνα με την υφυπουργό Σέφη Βολυβάκη, ο χώρος θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.
2: Ασταμάτητες είναι οι ροές μεταναστών που καταφθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα, ενώ μέσα σε λίγες ώρες την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν δύο απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης. Στην μία περίπτωση ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης από το ΝΙΕΟ Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Άμεσα στην περιοχή κατέπλευσε φορτηγό πλοίο το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 70 αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελεχών του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.
3: Έχουμε μία αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη.
2: Το απόγευμα της Τετάρτης, ακόμη 39 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Γερόκαμπο, στην περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του κλιμακίου ειδικών αποστολών της Λιμενικής Αρχής και του αστυνομικού τμήματος Φεστού.
4: Είμαστε οι Δήμοι Εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους Νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρνας, ο οποίος δεν έχει και τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
2: Λιμενικοί στο μεταξύ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας το πρόσωπο αλληλεγγύης που επιδεικνύεται κατά τη διαχείριση των περιστατικών. Και εκτιμούν ότι οι μεταναστευτικές ροές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη. Να πούμε πιθανότατα περίπου τα ίδια. Καλώς τον ξανά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχουμε καμία αλλαγή στα δεδομένα για τα οποία συζητούσαμε και χθες.
5: Το θέμα είναι πόσο καιρό λέμε τα ίδια.
1: Έτσι,
5: Σώτια.
1: Αυτό.
5: Δυστυχώς αυτοί που έχουν, ας το πούμε, την ευθύνη και την υποχρέωση να βρουν λύσεις, λένε και αυτοί τα ίδια. Γιατί το να τα λέμε εσύ και εγώ, δεν πληρώνουμε ούτε ΦΠΑ, ούτε κοστίζει κάτι στην τοπική κοινωνία και στα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Γιατί άκουσα την κυρία Βουλουδάκη, η οποία λέει, εντάξει, προχωράμε έτσι. Σε τίποτα δεν προχωράμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι και οι κάτοικοι πια και στην περιοχή των αθανάτων έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Ακούστηκαν και διάφορα, θυμίζω, πως παίξαμε και τις δηλώσεις του κ. Κοκολάκη. Το είχαμε γράψει στο ΚΡΑΤΕ 24 ότι κάτι ψιθυρίζεται.
1: Ακριβώς.

0: μήπως γίνει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, αλλά φαίνεται ότι όλο αυτό είναι στάκτη στα μάτια.
1: Δεν το βλέπεις πιθανό, δηλαδή, Κώστα, τελευταία στιγμή στο και 5 και 10 να έχουμε κάτι.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν μου φαίνεται τίποτα απίθανο, Σότια, πραγματικά στο λέω. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται απίθανο το να προχωρήσουν εκεί, το να τελειώσουν το χώρο και να μην πάνε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω πια τι παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Και μόνο ότι ακούω συγκρίσιμο μεγέθη ότι στο σύνολο της χώρας έχουμε λιγότερες μεταναστευτικές ροές, όταν η Κρήτη αυτή τη στιγμή δέχεται πραγματικά καραβιές, θα έλεγα ορδές, αλλά στη θάλασσα προφανώς δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν ρότα. Αισθάνομαι ότι επειδή ο καιρός ξαναφτιάχνει, δηλαδή μετά τις βροχές αυτές που είχαμε και λίγο τους ανέμους, ο καιρός ξαναφτιάχνει. Μπαίνουμε σε μια πάλι περίοδο καλοκαιρίας και έχει πίσω καλοκαίρι κακά τα ψέματα. Έτσι. Και ο Σεπτέμβριος, που είναι ακόμα μισό σχεδόν, και ο Οκτώβριος θα έχει καλές μέρες. Και φοβάμαι τα χειρότερα, δηλαδή θα φτάσουμε πάλι σε ένα διέξοδο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Η κατάσταση στο ΒΟΑΚ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής. Επισημαίνουν σε νέα επιστολή τους οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, εκφράζοντας την αγωνία αλλά και την αγανάκτησή τους για το καθημερινό χάος, όπως λένε, που δημιουργείται στο οδικό δίκτυο εξαιτίας των εργοταξίων. Οι φορείς ζητούν η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να υπάρχει συντονισμός, αλλά και την παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί αν από την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα προκύπτουν και ζητήματα που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης. Έχω μαζί μου στο στούντιο τον Σωτήρη Μεταξά να πούμε τα περισσότερα. Λοιπόν, είχαμε πει καλώς τον καταρχάς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Προφανώς νέος ΒΟΑΚ να γίνει χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και εννοώ ρυθμίσεις που θα φέρουν ταλαιπωρία δεν μπορεί να γίνει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του δρόμου, αν μπορεί να γίνει όντως ένας καλύτερος συντονισμός, Σωτήρη.
2: Για να γίνει αυτό χρειάζονται τρία πράγματα, τα οποία βάζουν και θέτουν στην επιστολή τους αυτοί οι 27 φορείς της Κρήτης, τουριστικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς και παραγωγικοί φορείς. Ζητούν κατανόηση, ζητούν συνεννόηση και ζητούν συνεργασία. Mm-hmm. Θα μου πεις, είναι στοιχεία απαραίτητα και αυτονόητα. Κατά πώς φαίνεται, τίποτα δεν είναι αυτονόητο και οι συγκεκριμένοι φορείς ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι ενάντια στην κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Yeah. Το αντίθετο, μάλιστα, και στο παρελθόν αλλά και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι θα δώσει μια πολύ σημαντική δυναμική στην αναπτυξιακή τροχιά της Κρήτης. Mm. Αλλά με βάση τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, που δεν έχουμε δει ούτε ένα, πώς να σου το πω, ψήγμα από τα εργοτάξια που θα αναπτυχθούν και την έκταση των έργων που θα δρομολογηθούν. Είναι δεδομένο, ξέρεις, μια ασφαλτόστρωση μιας περιφερειακής οδού γίνεται σε μια γειτονιά του Ηρακλείου και δημιουργείται κυκλοφοριακό όσο διαρκούν οι εργασίες. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος με την κατασκευή του ΒΟΑΚ, πολλό δε μάλλον, ξέρεις, στην Κρήτη έχει ειδικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε εναλλακτικές προσβάσεις, προβλήματα θα δημιουργηθούν, ταλαιπωρία θα υπάρξει. Η υπομονή θα απαιτηθεί, αλλά μόνο μέσα από συνεννόηση και συνεργασία από παράγοντες που γνωρίζουν την καθημερινότητα του τόπου. Σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να είναι απούσα η αυτοδιοίκηση. Αυτά τα προβλήματα τουλάχιστον να περιοριστούν. Έχουν στείλει οι φορείς τρεις επιστολές στον Υπουργό και αυτές και οι τρεις δεν έχουν απαντηθεί και μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από την επιστολή. Επισημαίνεται μεταξύ άλλων, η Κρήτη δεν είναι εργοτάξιο χωρίς κανόνες, είναι ένας ζωντανός τόπος με κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις, επισκέπτες και μια οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή λειτουργία των μετακινήσεων και επισημαίνουν επίσης ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες. Δεν θα επιτρέψουμε όμως η κατασκευή του να μετατραπεί σε αιτία οικονομικής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης του νησιού.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Άρωμα φθινοπόρου είχε το προηγούμενο 48ωρο στην Κρήτη, με σημαντικές βροχοπτώσεις να πέφτουν και σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής πανελλαδικά καταγράφηκαν μέχρι στιγμής στο Λασίθι. Και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, δεν είναι ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια.

0: ήλια και τα υπαίθρια κηπευτικά.
1: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
2: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή έχει η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
1: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κηπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
2: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κηπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κηπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
1: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κ. Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
2: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα αμπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κηπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
1: Οι επιπτώσεις στις αμπελοκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κηπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
0: Για τις σημαντικές βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για τη γεωργία του νησιού αλλά και για την αναπλήρωση του υεροφόρου ορίζοντα, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, Νεκτάριος Κουριαλάς. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο βροχόπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι μια ενδεικτική τιμή είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14 χιλιοστά και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά ήταν αξιοσημείωτα ύψη βροχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι. Σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπωρινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα υγρασίας του εδαφικού προφίλ, οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τη γεωργία. Αυτές οι βροχές που έπεσαν δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κατά μέσο όρο οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητά σου θα είναι περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχοπτώσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλης έντασης.

0: Άρα δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο κάποιων πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί αν το δείτε και ιστορικά, οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας, οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους. Οπότε η βροχή όταν πέσει, πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διηθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις πόγιες υδροφορίες και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα σε αυτό το διήμερο. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο, με φόντο και την συζήτηση, την πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνετε τον κύριο Κουριαλά. Αυτή τη φορά επικεντρωθήκατε προφανώς στο δήμερο που προηγήθηκε και το θετικό αποτύπωμα αυτών των πρώτων βροχών του φθινοπόρου στην Κρήτη και στην παραγωγή.
2: Ναι. Αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει αυτές τις βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, ήταν ότι ήταν βροχές βάλσαμο για την γεωργία, ειδικότερα για την ελαιοκαλλιέργεια που είναι έτσι και ο βασικός πυλώνας της γεωργίας σε επίπεδο Κρήτης. Και δεν είναι, ξέρεις, μόνο το γεγονός ότι έβρεξε μέσα στον Σεπτέμβριο, ήθιστε τα πρωτοβρόχια κάποια στιγμή αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη, να έχουμε φαινόμενα. Το σημαντικότερο ήταν και η ποσότητα του νερού, αλλά και τα χαρακτηριστικά του νερού. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, ραγδαιότητα. Η βροχή ήταν, το λένε έτσι πολύ απλά η παραγωγή, ήταν μια ποτιστική βροχή για τις ελιές. Και μάλιστα, να βάλουμε στην εξίσωση και την πολιτική προστασία. Διότι στο παρελθόν έχουμε δει, σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα φθινοπορεινά μπουρίνια να έχουν μια πολύ μεγάλη ένταση και λόγω της ξηρασίας του καλοκαιριού να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Σημαντικές οι βροχοπτώσεις, όμως δεν παίζουν ρόλο μέχρι στιγμής στην αναπλήρωση των αποθεμάτων του υδροφορέα. Οι βροχές, με το καλό που θα ακολουθήσουν, θα έχουν έναν τέτοιο ρόλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα.
3: Για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν ανοιχτές προς διερεύνηση μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Πρόσφατα το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Σύμφωνα με νομικούς, η απόφαση αυτή αφορά υποθέσεις σφαλμάτων λήψης και καταχώρησης εικονικών και πλαστών τιμολογίων.
4: Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας αλλά και με την ομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, η βασική προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι η πενταετία. Και η πενταετία από τότε που έγινε η παράβαση. Και μάλιστα, για να είμαστε πιο ακριβείς, η πενταετία αρχίζει από την 1η-1η του επόμενου έτους, από τότε που είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δηλαδή, για μια φορολογική παράβαση του 2020, η πενταετία αρχίζει από 1η-1η 2022, γιατί το 2021 είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση και λήγει μετά την παράβαση 5 ετών από τότε. Αυτή είναι η βασική προθεσμία, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις προβλέπονται και από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αλλά έχουν και νομολογηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βασική εξαίρεση, και για την οποία γίνεται λόγος πολύ τελευταία, είναι η περίπτωση που θα βρει η φορολογική διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με αποδιδόμενες φορολογικές παραβάσεις. Και τι εννοούμε με τον όρο συμπληρωματικά στοιχεία? Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είπε, για παράδειγμα, ότι αν ανεβρεθούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια μέσα στα όρια της πενταετίας, η προθεσμία των 5 ετών παρεκτείνεται στα 10.
3: Η απόφαση δεν σημαίνει πάντως ότι κάθε μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αφού έχει πλέον καταρχηθεί το ΣΔΟΕ, παρατείνει αυτομάτως την παραγραφή. Η πενταετία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κανόνα, ενώ εφαρμοστεί η δεκαετία. Θα πρέπει τα στοιχεία να προκύψουν από νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά, ούτε μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί από την αρμόδια αρχή μέσα στην αρχική πενταετία.
4: Υπάρχουν άλλες διατάξεις ειδικότερες που βλέπουν εκεί πέρα άλλα διαστήματα παραγραφής. Δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς υπάρχει μια πολυνομία σε αυτό το θέμα και αναλόγως την αποδεδομένη παράβαση υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς.
5: Και τα εισοδήματα του εξωτερικού σε αυτά τι ισχύει,
4: σε περιπτώσεις. Και για τα εισοδήματα του εξωτερικού ισχύει ότι και για τα εισοδήματα του εσωτερικού. Αυτό που είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα, αλλά πλέον δεν υπάρχει διαφοροποίηση, είναι στην περίπτωση ανέβρεση τραπεζικών λογαριασμών με καταθέσεις που επίσης δεν δικαιολογούνται στο εξωτερικό. Αλλά έχει πει το Συμβούλιο Επικρατήσεως ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η φορολογική διοίκηση να καταλογίσει τις παραβάσεις εντός της πενταετούς παραγραφής.
3: Η παραγραφή πάντως μπορεί να παραταθεί ή να ανασταλεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία αμοιβαίος διακανονισμός, έτοιμα παροχής πληροφοριών από την αλλοδαπή ή διαδικασία κύρωσης φορολογικής πράξης.
4: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν αμελείς υποχρεώσεις ή πρόκειται για υποχρεώσεις που δεν τις γνώρισε. Ή ότι έρχεται ένας έλεγχος στα 2,5-3 χρόνια και τους καταλογίζει παραβάσεις, τις οποίες δεν ήξεραν ότι έχουν υποπέσει. Υπάρχουν τις περιπτώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει τους πολίτες που προσφέρουν σε αυτά.
1: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από περίπου 700 ευρώ έως και περίπου 1.500. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους.
6: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. Το προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
7: Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου το ειδικό εποχικό επίδομα σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Ποιες είναι αυτές? Είναι του επιστημισμού οι εργαζόμενοι, είναι οικοδόμοι, είναι ηθοποιοί, είναι μουσικοί, είναι καλλιτέχνες, είναι εργαζόμενοι που αφορούν στον κλάδο της Αγίας, όπως είναι οι εργάτες στα λιμάνια και άλλες πάρα πολλές κατηγορίες.
6: Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισητιστικού κλάδου.
7: Ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος που ήδη έχει την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να μπει σχολαστικά, να δει τον κατάλογο των επαγγελμάτων που είναι. Με αποτέλεσμα, εκεί έχουμε κάποιες υποχρεωτικές ημέρες ασφάλισης το χρόνο 2025. Σημαντικό, μπορεί αυτή την περίοδο του 2026 να κάνουμε το αίτημα που είναι από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου του 2026 να κάνουν το αίτημα, όμως δεν σημαίνει κάποιος, παράδειγμα του επιστημισμού τουρισμού που δούλεψε το 2025, πως υποχρεωτικά θα μπορεί να πάρει το επιστημιστικό επίδομα του ΔΥΠΑ.
6: Η ένταξη στην κατηγορία αυτή προκύπτει από τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης του βοηθήματος.
7: Τι θα πρέπει να μπει? Θα πρέπει να μπει να δει την κατηγορία του, να δει το 2025 πόσα ένσημα έχει. Παράδειγμα, να πούμε στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, θα πρέπει ειδικά για αυτόν τον κλάδο που στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, θα πρέπει το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να έχει 50 ένσημα, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να πάρουν ποσά από 719 ευρώ έως 1.400 περίπου ευρώ.
6: Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα κέντρα προώθησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η απόφαση χορήγησης του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
7: Αυτό τι σημαίνει? Ένα έλεγχο σχολαστικό, όλοι οι εργαζόμενοι που εργαζόνται σε αυτούς τους κλάδους δεν σημαίνει απαραίτητα πώς θα πρέπει να πάρουν χρήματα, θα πρέπει να δούνε τα ένσημα που έχουν το 2025 με αποτέλεσμα να το διασταυρώσουν, να μπουν, να κάνουν την αίτηση μέσω του GOV. Από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν όσοι δεν έχουν την εμπειρία στη χρήση υπολογιστών, από τις 23 του μήνα αρχίζει και στα ΚΕΠ οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν ορθά να καταθέσουν τις αιτήσεις για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρούμε πως είναι μια σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να είναι σωστά πληροφορημένοι.
1: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του μόλις 14 ημερών μωρού της, το οποίο νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση στη Μέθ Νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης και έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
8: Αφέθηκε ελεύθερη. Περιοριστική όρη της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, αλλά και της παρακολούθησης προγράμματος ψυχικής υγείας. Και ο περιοριστικός όρος του να μην πλησιάσει το παιδί αν αυτό κερδίσει τη μάχη που δίνει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η 18χρονη μητέρα δήλωσε ότι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στο παιδί της, ότι προσεύχεται για να γίνει καλά. Αυτό την ενδιαφέρει, είπε μόνο. Και υποστήριξε ότι είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη από τότε που την εγκατέλειψε ο σύντροφός της και έμεινε κυριολεκτικά μόνη της να βιώνει αφενός την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια τη γέννηση του παιδιού της. Δήλωσε ότι είναι συντετριμένη για ό,τι έχει συμβεί και παρακάλεσε στην απολογία της στον ανακριτή, είπε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν στα κρατήρια παρακαλούσε το Θεό ώστε να πάνε όλα καλά με το παιδί της. Από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, θα πρέπει να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα ψυχικής υγείας, αφού και η ίδια δήλωσε ότι το έχει ανάγκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν, κυρίες και κύριοι ενοικιαστές, να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το επίδομα ενοικίου. Το επίδομα αυτό αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο και αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγησή του.
3: Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενοικίου, με τους ενοικιαστές να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Το επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε όλους τους ενοικιαστές του Νοεμβρίου του 2026 και θα αφορά στην επιστροφή μιας μηνιαίας δαπάνης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη φορολογική εικόνα. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.
9: Να πούμε ότι υπάρχει πλαφόν στα 800 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια δίνει παραπάνω των 800 ευρώ, δίνει για παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα. Το ποσό που θα λάβει είναι το πλαφόν, το οποίο είναι στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται 50 ευρώ αν έχει ανήλικο τέκνο. Φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσει μια οικογένεια να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα και να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση από τους φορολογούμενους, αρκεί η φορολογική τους δήλωση να έχει υποβληθεί, το μισθωτήριο που έχουν πραγματοποιήσει να έχει αναρτηθεί στο TaxisNet, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό να είναι σωστά, γιατί το κράτος ελέγχει τόσο εκείνον που πληρώνει το ενίκιο, ότι έχει αναρτηθεί, ας πούμε, το μισθωτήριο με το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και εκείνο που λαμβάνει το ενίκιο, ότι επίσης το έχει αναρτήσει, οπότε ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνα τα στοιχεία.
3: Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
9: Για πρώτη φορά υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι διπλό για αυτούς. Δηλαδή, αντί να λάβουν το 1/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου, θα λάβουν τα 2/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου. Οπότε, αυτό που χρειάζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν ενίκιο κύριας κατοικίας είναι να ελέγξουν ότι έχει υποβληθεί η δήλωσή τους και έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως σωστά. Επίσης, να τονίσουμε ότι αν μια οικογένεια έχει παιδί που σπουδάζει σε μια

0: άλλη πόλη, παραδείγματος χάρη, τότε και το παιδί τους δικαιούται το συγκεκριμένο επίδομα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το ενίκιο κύριας κατοικίας, αλλά αφορά και γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν για το ενίκιο που πληρώνουν στον τόπο που σπουδάζουν τα παιδιά τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα. Ενώ για το 46,2% τα αποθέματα παρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
2: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί λήξη πρόθεσμες οφειλές.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
2: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
3: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεγκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
3: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
5: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
6: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
5: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
8: Κύριε Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
9: Σιγά το πεπρωμένο.
8: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
9: Με ποιον?
8: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
9: Σιγά το πεντάστερο.
10: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Stoiximan. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καταρακτώδεις βροχές άρρωσαν κυρίες και κύριοι την Ανατολική Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, βυθισμένα αυτοκίνητα αλλά και πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις σε μεγάλα τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, βυθισμένα αυτοκίνητα και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις αναφέρθηκαν σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία. Στην επαρχία Βαλένθια, ο μετεωρολογικός φορέας κατέγραψε πάνω από 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά σε αρκετούς δήμους. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα ύψη βροχής ως σπάνια. Στη Μονκάδα, κοντά στη Βαλένθια, συνεργεία πολιτικής προστασίας άντλησαν νερά από πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ. Οι πυροσβέσεις αντιμετώπισαν εκατοντάδες ακόμη κλήσεις σε ολόκληρη την επαρχία. Στην Καταλωνία, οι αρχές δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις που σχετίζονταν με την κακοκαιρία και κατέγραψαν περισσότερα από 500 περιστατικά, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις, βυθισμένα οχήματα και νερά που εισέβαλαν σε κτίρια. Κοντά στην Ολιβέλα, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελόνης, διασώστες ανέσυραν τη σωρό ενός άνδρα, αφού το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρέμα. Οι καταλανικές πυροσβεστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο οδηγός, διορθώνοντας προηγούμενες αναφορές ότι αγνοούνταν μια γυναίκα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε την εξέλιξη στο μεγάλο παιχνίδι που δίνει απόψε ο Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με τη Χόφενχάιμ. Προς το παρόν είναι στο ημίχρονο, αλλά η κριτική ομάδα νικάει με 1-0. Είναι μαζί μου ξανά η Χρύσα Ζερβού. Είμαστε στο ημίχρονο τώρα, Χρύσα, σωστά. Καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα ξανά, πάρα πολύ σωστά. Στο ημίχρονο είμαστε. Ο Όφη είναι μπροστά στο σκόρ με 1-0. Πραγματικά είναι απερίγραπτα τα όσα συνέβησαν εδώ τη στιγμή της επίθεσης του τέρματος. Στο 30 λεπτό ο Χρυσογιώργος επιχείρησε μια βαθιά μπαλιά, σημάδεψε τον κόντρο, αυτός πήρε λίγα μέτρα, έστρωσε πάρα πολύ ωραία για τον Αϊτόρ και εκείνος, σαν δεινό σκόρερ που είναι, εκτέλεσε τον Μπάουμαν και έγραψε το 1-0 για τον Όφη. Εν συνεχεία η Χόφενχάιμ προσπάθησε να τάμψει την αντίσταση των αμυντικών του Χρήστου Κόντι, μάταια όμως, και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με τον Όφη να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Ένα σκορ που θα προσπαθήσει όποια με νίκια και με δόντια να κρατήσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης για να γράψει μια τρομερή και ανεπανάληπτη νίκη στο καρνέ του και στα όσα έχει καταφέρει από τη στιγμή που ήρθε ο Χρήστος Κόντις στην ομάδα, Σότια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Είμαστε και εν αναμονή του δευτέρου ημιχρόνου. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,91 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 546,25 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να

0: συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απαράγραφτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
1: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
2: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι καινές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι καινές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση.

0: Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
1: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
0: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
2: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτρικών.

0: εχθροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε, οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρώσουμε.

0: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο. Το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
1: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και και οι αντιδήμαρχοι. Είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
0: Ο κύριος Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
1: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση. Και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής του Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
1: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποντολάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράκια, τα 4 μεγάλα φαράκια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
0: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση στη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
2: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
3: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
2: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
3: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Okay. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξι έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
2: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ
2: ακούσατε. Ούτε από τη ΔΕΘ, εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση.

0: που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
2: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε. Αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
2: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξης του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος.

0: τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: κέραυνη, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Με το βλέμμα στο Παγκρίτιο, η κριτική και όλη η Ευρώπη για τον Όφη. Υποδέχεται τη Χόφενχάιμ μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του. Θα παίξουμε με σοβαρότητα. Στόχος μας η πρόκριση, λέει ο Κόντης. Μέτρα στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο εντοπίστηκαν δύο νήπια στα Χανιά. Έμειναν

0: Για ώρες κλειδωμένα μέχρι να γίνει αντιληπτή η απουσία τους, απομακρύνθηκε η σχολική συνοδός. Η κατάσταση με τις ουρές χιλιόμετρων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής, τονίζουν τουριστικοί φορείς. Τι ζητούν από την πολιτεία και τι από τις δικαστικές αρχές. Σημαντικά τα ύψη βροχής το τελευταίο 48ωρο στο νησί. Τα ωφέλη για την ελαιοκαλλιέργεια, οι αρνητικές επιπτώσεις σε κηπευτικά και αμπέλια. Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε, κυρίες και κύριοι, ο Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim. Ολόκληρη η πόλη είναι στο πόδι, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι σχεδόν γεμάτο από χιλιάδες φιλάθλους, ενώ στο αγωνιστικό σκέλος η ομάδα του Χρήστου Κόντι δεν προετοιμάζεται για μια γιορτή, αλλά για μια σκληρή μάχη. Άλλωστε το στίγμα της πρόκλησης με φόντο τους 3 βαθμούς της νίκης έχει δώσει ήδη ο προπονητής της ομάδας, λέγοντας ότι ο Όφη θα παίξει με σοβαρότητα, γιατί στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Πάμε απευθείας στις συνδέσεις μας. Καταρχάς είναι μαζί μου ο Βασίλης Κουντής για ακόμα ένα βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα.
0: Και η Χρύσα Ζερβού στη τηλεφωνική μας σύνδεση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί που πριν από λίγο είχαμε σέντρα. Βασίλη, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω από τη Χρύσα να μας δώσει κλίμα, ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σόφια, από εδώ, από το Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά τα λόγια είναι στοφά για να σου περιγράψω το σκηνικό που έλαβε χώρα πριν από λίγο εδώ, όταν κουνήθηκε μέσα στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον Όφη το σεντόνι του Europa League και ακούστηκε ο ύμνος. Πραγματικά ήταν κάτι ανατριχιαστικό για όλους όσοι είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και πόσοι είναι αυτοί, περίπου 18.000 κόσμος είναι αυτή την ώρα στο πόδι για τον Όφη. Όλοι μαζί τραγουδούν και χειροκροτούν τους παίκτες της ομάδας. Το κλίμα είναι πιο ωραίο από ποτέ, ακόμα και από τις φορές, ακόμα και από το Super Cup. Πραγματικά είναι ακόμα πιο όμορφα σήμερα. Ο κόσμος του Όφη περίμενε χρόνια να ζήσει ξανά τέτοιες στιγμές. Τις βιώνει τώρα και τις βιώνει στο έπακρο, γιατί όπως και οι ίδιοι λένε, δεν τους ενδιαφέρει πόσο θα λήξει η αναμέτρηση. Τους ενδιαφέρει ότι ο Όφη είναι σε αυτό το θεσμό, ότι δίνει ξανά το παρόν. Και να σου δώσω και εντάχει την 11η που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ένα σύστημα 3-4-3, αλλά ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να αφήσει το νους στον πάγκο. Ίσως και να θέλει να είναι ο κρυφός του άσος, βέβαια. Να πούμε λοιπόν Χρήστο Γεώργος κάτω από τα δοκάρια. Κοστούλας, Φούγκουρας, Κρίνσμανιτς είναι η τριάδα στην άμυνα. Μπροστά του στον άξονα Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Αριστερά Αθανασίου. Δεξιά βλέπουμε τον Ντίκμαν. Ο Κόντρο είναι κορυφή στην επίθεση, ο Αϊτόρ αριστερά και ο Φούντες δεξιά. Με αυτή την τριάδα μπροστά είδαμε τον Όφη να αγωνίζεται και απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου πήρε το θετικό αποτέλεσμα Σόπια. Μάλιστα. Η Κόπενχάιμ αγωνίζεται με άλλο σύστημα, 4-2-3-1. Εικάζω ότι ο Χρήστος ο Κόντης, όπως κάνει πάντα, έχει διαβάσει για ακόμη μια φορά εξαιρετικά τον αντίπαλο. Δεν ξέρω αν περνάει ο κόσμος, ο ήχος του κόσμου από το ακουστικό, αλλά πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι πολύ κρίμα να μην μπορώ να σας δώσω εικόνα. Mm.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Εννοείται ότι θα είμαστε σε απευθείας, έτσι, σε ανοιχτή επικοινωνία. Έρχομαι στο Βασίλη Σκουντή. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και πλάνα από την άφιξη της ομάδας στο Παγκρίτιο. Βασίλη, λοιπόν, η ιστορική βραδιά όπως και να έχει. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια για την ομάδα, για τους φίλους, για τους οπαδούς. Αν συνοδευτεί και με νίκη, ό,τι καλύτερο.
1: Σωστό. Καλησπέρα ξανά, Σόντια. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές στη τηλεόραση Κρέτα και σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Επειδή είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, έχω ένα ταξίδι με το πλοίο και είμαι στο λιμάνι. Το διαπιστώνεις, ξέρεις, οπουδήποτε και αν βρεθείς. Mm-hmm. Από τη μια άκρη του Ηρακλείου στην άλλη, πολλόδε μάλλον στο Παγκρίτιο, όλα μυρίζουν Όφη, μυρίζουν Χόφενχάιμ, γιατί είναι η πρώτη αντίπαλό σου, η γερμανική ομάδα, η οποία πέρυσι τερμάτισε στην πέμπτη θέση της Bundesliga, μια εξαιρετική ομάδα, ένας εξαιρετικός, δύσκολος, ισχυρός αντίπαλος. Η Χρύσα μας έδωσε προηγουμένως την ατμόσφαιρα. Αν αναλογιστεί κανείς, μου το είπε ένας φίλος μου το πρωί, σκέψη μου λέει ότι πριν από 11 χρόνια, αφού είναι ο Φιτζής βαμμένος, λέει πριν από 11 χρόνια η ομάδα έπεφτε στη Γάμα Εθνική. Μετά από 11 χρόνια, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι το talk of the town σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίρνει εύσημα από όλη την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πιάτσα. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Εγώ χάρηκα πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση. Μας εξήγησε κιόλας ποια μπορεί να είναι η

0: σκοπιμότητα της, mm-hmm. του γεγονότος ότι ο νους, είναι στον πάγκο. Ο Χρήστος Κώτης παίζει με το αγαπημένο του σύστημα το 3-5-2, εκείνο το οποίο όταν μπήκε στις Ράγες πέρυσι άλλαξε Άρβιν την εικόνα του Όφη και τα αποτελέσματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και την κατάκτηση των δύο τίτλων. Mm-hmm. Εγώ τον χάρηκα πάρα πολύ, να σου πω την αμαρτία μου τον Κόντι. Έχω βαρεθεί τους προπονητές σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιάζουσες περιπτώσεις, γιατί ο Όφη έχει να παίξει χρόνια στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το απόψινό μας, γιατί ξαναγυρίζει να παίξει στην έδρα του και έναν αγώνα της League Phase μιας μεγάλης διοργάνωσης. Τον χάρηκα πάρα πολύ ακούγοντάς τον χθες να λέει ότι δεν πάμε να το απολαύσουμε. Mm-hmm. Γιατί συνήθως λες enjoy the game. Όχι, δεν είναι. Ο Όφη έχει στόχους. Είπε ότι θέλουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Θέλουμε την νίκη απόψε. Θέλουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να έχουμε μια μεγάλη συγκομιδή. Δηλαδή, αυτά τώρα τα πάμε να το απολαύσουμε, να ζήσουμε το ταξίδι. Εμένα δεν με εξέφραζαν ποτέ. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι προπονητής βεβαίως, ούτε ποδοσφαιριστής. Ως δημοσιογράφος ομιλώ. Αλλά πραγματικά τον χάρηκα πάρα πολύ τον
1: Κόντι. Ναι, έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση, αν μου επιτρέπεις, ο Κόντις. Έβαλε τα πράγματα στη σωστή βάση. Ότι ναι, μεν επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από πάρα πολλά χρόνια, που εκ των πραγμάτων αυτό φέρνει χαρά, ενθουσιασμό στους φιλάθλους, αλλά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπει η ομάδα να το κερδίσει.
0: Βέβαια. Και ξέρεις, είχε πει ο Βαρόνος Πιέρ δε Κουμπερτέν, σημασία έχει συμμετοχή όταν αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Οκ, το δεχόμαστε αυτό, το αγοράζουμε ότι σημασία έχει συμμετοχή. Αλλά από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που μπήκε και μιλάμε και για έναν τόπο που ο χορός είναι πολύ δημοφιλής, έτσι να χρησιμοποιήσω το κλισέ, από τη στιγμή που ο Όφη μπαίνει στο χορό, θα χορέψει και είναι υποχρεωμένος να χορέψει όλους τους χορούς από Σιγανό μέχρι Πεντοζάλη, μέχρι Μαλεβιζότη. Και το λέω αυτό πάλι έχοντας στο νου μου τις χθεσινές δηλώσεις του Χρήστου, mm-hmm. του Κόντι, ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε περισσότερη ώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με καλή τακτική, με τρεξίματα, με επιθετικότητα. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να αμυνθούμε και να πιέσουμε την μπάλα περισσότερη ώρα από ό,τι θα επιτεθούμε. Αλλά και στη μια πλευρά του γηπέδου και στην άλλη άκρη, mm-hmm. θα πρέπει να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί και το ίδιο προσεκτικοί. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι αφορά το σκηνικό στο οποίο θα παιχτεί το απόψινό σε κάθε περίπτωση ιστορικό μάτς του Όφη.
1: Με πρόλαβες, πρεμιέρα... ναι, με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, ποια είναι τα σημεία αυτά που πρέπει να προσέξει η ομάδα και προσέχει ήδη, ναι. μιας και έχει ξεκινήσει. Έχει,
0: τα επισήμα ανακροθυγός. Τα επισήμα ανακροθυγός.
1: Ακριβώς.
0: Τα επισήματα, η τακτική, ναι. το πώς Όφη θα διαχειριστεί τις καταστάσεις απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι 127 χρονών σώτια. Η Χόφενχάιμ ιδρύθηκε το 1899. Νομίζω ότι είναι η αρχαιότερη γερμανική ομάδα. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο. Έχει πάρει μια δεύτερη θέση πριν από καμιά 20 χρόνια, mm-hmm. νομίζω, στο πρωτάθλημα. Αλλά έχει μια εξαιρετική πορεία στην εφετινή σεζόν και από εκεί που ήταν στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας κατάφερε να τερματίσει μια θέση που της έδωσε τη δυνατότητα να παίξει στην Ευρώπη και να βρεθεί απόψε στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη, σε αυτή την λαμπρή σε κάθε περίπτωση και πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα της συμμετοχής της Ηρακλειώτικης, της κριτικής ομάδας στην League Phase του Europa League. Και λέω και η Ηρακλειώτικη και η κριτική Όφη απόψε δεν παίζει μονάχα για το Ηράκλειο, δεν παίζει μονάχα για τη δική της ιστορία. Παίζει για ολόκληρη την Κρήτη και παίζει για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm.
1: Και η Χόφενχάιμ τι πρέπει να προσέξει, τι φοβάται, γιατί ανησυχεί για την έδρα, για τον κόσμο, που είναι πάντα σύμμαχος σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Προφανώς, γιατί ο Όφη θα θελήσει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, επίσης θα θελήσει να εκμεταλλευτεί το εξαιρετικό timing, το momentum μάλλον που έχει χτίσει και την πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και οι επιτυχίες έχουν να τσαλώσει την ομάδα και νομίζω Σότια ότι είναι ένα το αντίβαρο, ας πούμε, η αντίρροπη δύναμη στην έλλειψη ευρωπαϊκής εμπειρίας σε ό,τι αφορά τον γκρουπ. Γιατί κατά μόνας αρκετοί παίκτες έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ως γκρουπ όμως, ο Όφη θα πρέπει προφανώς να κάνει τους λογαριασμούς του και να κάνει και τα κουμάντα του σε ό,τι αφορά κάθε στοιχείο και της τακτικής, mm-hmm. και της ψυχολογίας και της πνευματικής ισχύως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, που πρέπει να δείξει απόψε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0 στο Παγκρίτιο. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Εύχομαι.
0: Καλό βράδυ. Καλή τύχη στον Όφη. Καλή τύχη.
1: Έτσι. Καλή τύχη και καλή επιτυχία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις οπαδών φιλάθλων που έκανα στην κάμερα της τηλεόρασης Κρήτα προσερχόμενη στο Παγκρίτιο στάδιο.
2: Τα συναισθήματα είναι λίγο κάπως παράξενα. Από εκεί που παίζαμε σε μια κατηγορία, μια στιγμή παίζουμε στα σαλόνια. Εύχομαι τα καλύτερα την ομάδα μου.

0: Εύχομαι να είναι όλα τέλεια και να κερδίσει με ένα 0.
1: Ελπίζω να κερδίσουμε. Πάμε δυνατά και νιώθω χαρούμενη να πάρουμε την νίκη. Πάμε μαζί.
2: Καταρχήν είναι το πρώτο μας στο Europa League. Μεγάλες στιγμές για τον Όφη, για τον κόσμο του, για τον πρόεδρο, για τη διοίκηση, τους παίκτες όλους. Η πρόβλεψη είναι να είναι δύσκολο το παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κάνουμε τη φάση γκολ που θα μας προκύψει. Είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με τον Ολυμπιακό. Εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά να κερδίσουμε.
3: Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Όσο με θυμάμαι από τόσο παιδί πολύ μικρός, δεν έχω χάσει αγώνα της ομάδας. Έχω ζήσει και κι άλλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Σέρφερες, Βάρος κλπ. Τι να πω, αυτό... Εντάξει, το ζει πρώτη φορά η ομάδα στη League Fest του Europa League. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι και πιστεύω να πάμε όλα καλά σήμερα.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα θα έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς η αντιπαράθεση κλιμακώνεται με φόντο την ακρίβεια και τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα καύσιμα. Ο και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανέγγειλε νωρίτερα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο, θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και πλαφών στα περιθώρια κέρδους εν ώψη του δύσκολου, όπως και ο ίδιος τον έχει χαρακτηρίσει, χειμώνα που έρχεται. Μάλιστα, είπε ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα. Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, τόνισε από την πλευρά του αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα αλλά και το στελεχειακό δυναμικό για να κυβερνήσει τη χώρα.
5: Πάντα κρατάμε εφεδρίες για αυτούς που λέγανε «δώστα όλα». Με αυτή τη φράση προς τους δημοσιογράφους, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, ο Κυριακός Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της παρέμβασης που αναπόδραστα θα γίνει για τα καύσιμα και συζητήθηκε σε κλειστή σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Επειδή έχουμε κρατήσει απόθεμα, ενώ τότε μας κουνάγα το δάχτυλο γιατί δεν τα δίνετε όλα, χάρη σε αυτά που έχουμε κρατήσει, προφανώς εξετάζοντας δεδομένα θα μπορέσουμε να παρέμβουμε.
5: Βασικό σενάριο πλέον είναι η συνέχιση και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου της κρατικής ενίσχυσης στο ντίζελ και της εκπτώσης των διελιστηρίων που αθροίζουν 15 λεπτά στην Αγγλία, ενώ εξετάζεται επαναφορά της ενίσχυσης και στην αμόλυβδη.
7: Ακόμα και αν μειώναμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με το επιτροπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα ήταν περίπου 10 λεπτά. Είναι παραπάνω δηλαδή τα 15 λεπτά τα οποία εμείς δίνουμε.
8: Ποια είναι η επιτυχία τους? Δηλαδή λένε, ξέρετε, οι τιμές στο πετρέλαιο, σε αυτά, στα τρόφιμα είναι και αλλού υψηλά, άρα τι να κάνουμε? Ναι, αλλού παίρνουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς.
5: Παρέμβαση σχεδιάζεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης που ήδη δρομολογείται η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και σενάριο επιδότησης στην Αγγλία.
9: Αν δεν βάλεις πλαφόν, δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
10: Προλαμβάνουμε. Εδώ αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία περιμένει να έρθουν τα Χριστούγεννα και να προλάβει την άνοδο στα καύσιμα που θα μας έχει ήδη προλάβει.
5: Όσον αφορά το ρεύμα, για την ώρα η κυβέρνηση δεν δείχνει να ετοιμάζει κάποια ενίσχυση, καθώς στην αγορά παροχών ηλεκτρισμού υπάρχουν ανταγωνιστικά σταθερά τιμολόγια που χρεώνουν ακόμα και 12 λεπτά την κιλοβατόρα.
4: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, για να σχολιάσουμε λίγο τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είχες μάλλον τη δυνατότητα να δεις live την συνέντευξη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση.
11: Δεν την είδα live, αλλά την είδα.
4: Την είδες. Την είδες. Το λέω με την έννοια ότι τα βασικά σημεία νομίζω ήταν η προαναγγελία των μέτρων.
11: Ναι, και αυτό το 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξέρεις σε σχέση με το που πάει το ντίζελ. Το ακούμε λίγο ανακουφιστικά, αλλά αν θυμηθείς πόσο έχει το πετρέλαιο θέρμανσης τα προηγούμενα χρόνια.
4: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
11: Σε πιάνει μια φρίκη, έτσι. 1,75. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει οπωσδήποτε παρέμβαση, γιατί είπε ότι έτσι όπως πάει πάνω από τα 2 ευρώ, δεν θα είναι αποδεκτό αυτό από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Άφησε και αιχμές για τα διελιστήρια, λέγοντας ότι έχουν κέρδη και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να πέσουν οι τιμές. Mm-hmm. Το 1,75 το λέμε γιατί το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Έχει σημασία να δούμε πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας, εάν πάνε έτσι τα πράγματα, διότι το 1,75, κακά τα ψέματα, Σότια, είναι απαγορευτικό, έτσι. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι βάζαμε ένα 30, ας πούμε, και λέγαμε αμάν και πώς θα βγει η σεζόν. Και τώρα με το 1,75 δεν ξέρω πόσα νοικοκυριά θα σκεφτούν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι και άλλα. Είπε ότι θα κάνουν και άλλες παρέμβασεις.

0: Εμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός, επειδή αναφέρθηκε και στις άγριες θάλασσες που έρχονται στο Αιγαίο, φυσικά με τον κλασικό τρόπο κατακεράβνωσε την αντιπολίτευση. Άφησε και μια αιχμή για το Πασόκ που είπε τι αυτοδυναμία θέλει, και εγώ είμαι, λέει, θα ήθελα να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, ας πούμε. Τέλος πάντων, είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι προς την πλευρά την κυβερνητική, γιατί εκείνη θα αντιμετωπίσει, θα κληθεί να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων που έρχονται. Δεν έχουμε δει τίποτα τώρα, έτσι όπως φαίνεται ακόμη. Και φυσικά θα κληθεί και γι' αυτό. Εντάξει, η αντιπολίτευση προφανώς θα κάνει κριτική, θα προτείνει μέτρα, αλλά η κυβέρνηση είναι που
1: πλέον αποφάσεις.
0: Έχει το μεγάλο πρόβλημα και το γνωρίζει πολύ καλά. Μια κυβέρνηση που πρέπει να σου πω ότι πολιτικά ταλανίζεται και από μια περίεργη ιδιότυπη εσωστρέφεια, παρά το γεγονός ότι οι τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείξανε το 3 από μπροστά. Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη ότι υπάρχει δημοσκοπική εταιρεία η οποία μέτρησε τον κύριο Ανδρουλάκη πριν μιλήσει. Mm-hmm. Είναι γενικώς τα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Την εσωστρέφεια τη λέω γιατί, όπως ίσως ξέρουν οι τηλεθεατές μας, η κυρία Αντώνη Μπακογιάννη έκανε ένα πολύ δεικτικό, ένα σκληρό σχόλιο για τον κύριο Μαρινάκη. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει περισσότερο. Εκείνος απάντησε, νομίζω ότι κρατάμε το σχόλιο της κυρίας Μπακογιάννη, το οποίο δεν είναι καθόλου, μα καθόλου τυχαίο.
1: Τον κάλυψε βέβαια πλήρως ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα στην συνέντευξη.
0: Δεν μπορούσε να κάνει.
1: Και τι να κάνει.
0: Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά.
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς.
0: Αν δεν τον κάλυψε, θα έπρεπε να έχει φύγει από χθες. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στα Χανιά. Έχει προκαλέσει λοιπόν αίσθηση και αναστάτωση το γεγονός ότι δύο ανήλικα παιδιά παρέμειναν ξεχασμένα μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Το όχημα είχε ολοκληρώσει το δρομολόγιο του και η απουσία τους έγινε αντιληπτή αρκετές ώρες αργότερα. Ενημερώθηκε ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, επέστρεψε στο όχημα, εντόπισε τα δύο παιδιά μέσα σε αυτό, τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν και σε κακή κατάσταση, ενώ οι πληροφορίες, ή μάλλον μέσω επίσημων ανακοινώσεων, μάθαμε ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε δηλαδή, αν καταλαβαίνω σωστά, η σχολική σύνοδος. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου να μας πει περισσότερα για αυτό το απίστευτο περιστατικό, όταν μιλάμε για παιδάκια στο προνήπιο, νομίζω ήταν, Χάρη.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Καλησπέρα.
2: Δύο πολύ μικρά παιδιά, τα οποία πήγαν το πρωί με το σχολικό στο νηπιαγωγείο, δεν κατέβηκαν. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μάλλον είχαν κοιμηθεί, είχαν ξαπλώσει σε πίσω καθίσματα του λεωφορείου. Δεν έλεγξε το λεωφορείο η σύνοδος, δεν είχε μετρήσει προφανώς τα παιδιά που είχαν ανέβει και τα παιδιά που κατέβηκαν. Τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο λεωφορείο, το λεωφορείο κλειδώθηκε και όταν μία μητέρα πήγε νωρίτερα από την επιστροφή του παιδιού στο νηπιαγωγείο, τότε διαπίστωσε ότι δεν ήταν εκεί, άρχισαν οι αναζητήσεις και τελικά τα δύο παιδιά βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση. Λογικό είναι, έμειναν τόσες ώρες μόνα τους μέσα σε ένα όχημα, ευτυχώς δεν υπήρξαν τα χειρότερα. Την είδηση που αποκάλυψε ο ιστότοπος Ζάρπα την επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το ΚΤΕΛ Δυτικής Κρήτης, λέγοντας ότι η συνοδός απολύθηκε από το ΚΤΕΛ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση της αυτή έθεσε σε κίνδυνο δύο ανθρώπινες ζωές. Δεύτερον, γιατί η συμπεριφορά της έδειξε ότι δεν σέβεται το χώρο εργασίας της. Και τρίτον, γιατί της είχαν δοθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΤΕΛ, σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνεται έλεγχος του οχήματος και πώς πρέπει να γίνεται η καταμέτρηση των παιδιών όταν αυτά κατεβαίνουν. Τώρα, επίσημη καταγγελία στις αρχές δεν έχει υπάρξει. Τα παιδιά πήγαν και σήμερα στο σχολείο χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι μεταναστευτικές ροές στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης, καθώς τα τελευταία 24 ώρα είναι οι συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμανικό και τη Frontex. Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντιπρόταση από θεσμικούς φορείς της Κρήτης και σύμφωνα με την υφυπουργό Σέφη Βολυβάκη, ο χώρος θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει έως το τέλος του Σεπτεμβρίου.
3: Ασταμάτητες είναι οι ροές μεταναστών που καταφθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης και τη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα, ενώ μέσα σε λίγες ώρες την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν δύο απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης. Στην μία περίπτωση ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αγίας Γαλήνης από το ΝΙΕΟ Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Άμεσα στην περιοχή κατέπλευσε φορτηγό πλοίο, το οποίο εντόπισε και περισυνέλεξε 70 αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελεχών του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.
4: Έχουμε μία αύξηση, αλλά αυτή δεν είναι ραγδαία. Τώρα, το ότι υπάρχει θέμα με την Λιβύη, υπάρχει θέμα με την Ανατολική Λιβύη. Γίνονται προσπάθειες και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί η συνεννόηση είναι περιορισμένη.
3: Το απόγευμα της Τετάρτης, ακόμη 39 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Γερόκαμπο, στην περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών της Λιμενικής Αρχής και του Αστυνομικού Τμήματος Φεστού.
5: Είμαστε οι Δήμοι εισόδου, έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση στη διαχείριση, την πρώτη διαχείριση αυτών των ανθρώπων και το γνωρίζετε καλά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αντικειμενικά κάποια δομή σε κανένα από τους Δήμους τους Νότιους. Και πόσο μάλλον στο Δήμο Γόρνας, ο οποίος δεν έχει τέτοιου είδους ούτε εγκαταστάσεις, ούτε τη δυνατότητα σαν Δήμος και σαν περιοχή να υποστηρίξει μια τέτοια δομή.
3: Λιμενικοί στο μεταξύ κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας το πρόσωπο αλληλεγγύης που επιδεικνύεται κατά τη διαχείριση των περιστατικών. Και εκτιμούν ότι οι μεταναστευτικές ροές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη. Να πούμε πιθανότατα περίπου τα ίδια. Καλώς τον ξανά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχουμε καμία αλλαγή στα δεδομένα που, για τα οποία συζητούσαμε και χθες.
0: Το θέμα είναι πόσο καιρό λέμε τα ίδια.
1: Έτσι,
0: Σώτια.
1: Αυτό.
0: Δυστυχώς αυτοί που έχουν, ας το πούμε, την ευθύνη και την υποχρέωση να βρουν λύσεις, λένε και αυτοί τα ίδια. Γιατί το να τα λέμε εσύ και εγώ, δεν πληρώνουμε ούτε ΦΠΑ, ούτε κοστίζει κάτι στην τοπική κοινωνία και στα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Γιατί άκουσα την κυρία Βουλουδάκη, η οποία λέει εντάξει, προχωράμε έτσι. Σε τίποτα δεν προχωράμε από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι και κάτι και πια και στην περιοχή των αθανάτων έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Ακούστηκαν και διάφορα, θυμίζω, όπως παίξαμε και τις δηλώσεις του κ. Κοκολάκη. Το είχαμε γράψει στο ΚΡΑΤ 24 ότι κάτι ψιθυρίζεται. Μήπως γίνει μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Αλλά φαίνεται ότι όλο αυτό είναι στάκτη στα μάτια.
1: Δεν το βλέπεις πιθανό, δηλαδή, Κώστα. Τελευταία στιγμή, στο και 5 και 10, να έχουμε κάτι.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν μου φαίνεται τίποτα απίθανο, Σώτια. Πραγματικά στο λέω. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται απίθανο το να προχωρήσουν εκεί, το να τελειώσουν το χώρο και να μην πάνε εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω πια τι παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Και μόνο ότι ακούω συγκρίσιμο μεγέθη ότι στο σύνολο της χώρας έχουμε λιγότερες μεταναστευτικές ροές, όταν η Κρήτη αυτή τη στιγμή δέχεται πραγματικά καραβιές, θα έλεγα ορδές όλα στη θάλασσα, προφανώς δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι κάπως πρέπει να αλλάξουν ρότα. Αισθάνομαι ότι επειδή ο καιρός ξαναφτιάχνει, δηλαδή μετά τις βροχές αυτές που είχαμε και λίγο τους ανέμους, ο καιρός ξαναφτιάχνει. Μπαίνουμε σε μια πάλι περίοδο καλοκαιρίας και έχει πίσω καλοκαίρι κακά τα ψέματα, έτσι. Και ο Σεπτέμβριος, που είναι ακόμα μισό σχεδόν, και ο Οκτώβριος θα έχει καλές μέρες και φοβάμαι τα χειρότερα, δηλαδή θα φτάσουμε πάλι σε ένα διέξοδο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Η κατάσταση στο ΒΟΑΚ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, επισημαίνουν σε νέα επιστολή τους οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, εκφράζοντας την αγωνία αλλά και την αγανάκτησή τους για το καθημερινό χάος, όπως λένε, που δημιουργείται στο οδικό δίκτυο εξαιτίας των εργοταξίων. Οι φορείς ζητούν η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να υπάρχει συντονισμός, αλλά και την παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί αν από την υφιστάμενη κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα προκύπτουν και ζητήματα που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης. Έχω μαζί μου στο στούντιο τον Σωτήρη Μεταξά να πούμε τα περισσότερα. Λοιπόν, είχαμε πει, καλώς τον καταρχάς, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Προφανώς νέος ΒΟΑΚ να γίνει χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και εννοώ ρυθμίσεις που θα φέρουν ταλαιπωρία δεν μπορεί να γίνει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του δρόμου, αν μπορεί να γίνει όντως ένας καλύτερος συντονισμός, Σωτήρη.
6: Για να γίνει αυτό χρειάζονται τρία πράγματα, τα οποία βάζουν και θέτουν στην επιστολή τους αυτοί οι 27 φορείς της Κρήτης, τουριστικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς και παραγωγικοί φορείς. Ζητούν κατανόηση, ζητούν συνεννόηση και ζητούν συνεργασία.

0: Θα μου πεις είναι στοιχεία απαραίτητα και αυτονόητα. Κατά πώς φαίνεται τίποτα δεν είναι αυτονόητο και οι συγκεκριμένοι φορείς ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι ενάντια στην κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Το αντίθετο μάλιστα και στο παρελθόν αλλά και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι θα δώσει μια πολύ σημαντική δυναμική στην αναπτυξιακή τροχιά της Κρήτης. Αλλά με βάση τα προβλήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής που δεν έχουμε δει ούτε ένα, πώς να σου το πω, ψήγμα από τα εργοτάξια που θα αναπτυχθούν και την έκταση των έργων που θα δρομολογηθούν. Είναι δεδομένο, ξέρεις, μια ασφαλτόστρωση μιας περιφερειακής οδού γίνεται σε μια γειτονιά του Ηρακλείου και δημιουργείται κυκλοφοριακό όσο διαρκούν οι εργασίες. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος του προβλήματος με την κατασκευή του ΒΟΑΚ, πολλό δε μάλλον, ξέρεις, στην Κρήτη έχει ειδικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε εναλλακτικές προσβάσεις, προβλήματα θα δημιουργηθούν. Ταλαιπωρία θα υπάρξει. Η υπομονή θα απαιτηθεί, αλλά μόνο μέσα από συνεννόηση και συνεργασία από παράγοντες που γνωρίζουν την καθημερινότητα του τόπου. Σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να είναι απούσα η αυτοδιοίκηση. Αυτά τα προβλήματα τουλάχιστον να περιοριστούν. Έχουν στείλει οι φορείς τρεις επιστολές στον Υπουργό και αυτές και οι τρεις δεν έχουν απαντηθεί και μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από την επιστολή. Επισημαίνεται μεταξύ άλλων, η Κρήτη δεν είναι εργοτάξιο χωρίς κανόνες, είναι ένας ζωντανός τόπος με κατοίκους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις, επισκέπτες και μια οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ομαλή λειτουργία των μετακινήσεων και επισημαίνουν επίσης ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που η Κρήτη περιμένει εδώ και δεκαετίες. Δεν θα επιτρέψουμε όμως η κατασκευή του να μετατραπεί σε αιτία οικονομικής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης του νησιού.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Άρωμα φθινοπόρου είχε το προηγούμενο 48ωρο στην Κρήτη, με σημαντικές βροχοπτώσεις να πέφτουν και σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής πανελλαδικά καταγράφηκαν μέχρι στιγμής στο Λασίθι. Και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, δεν είναι ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κηπευτικά.
2: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
3: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
2: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κηπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
3: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κηπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλιο αλλά και στα υπαίθρια κηπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κ. Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
3: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα αμπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κηπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
2: Οι επιπτώσεις στις αμπεροκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κηπευτικά αναμένουν.

0: μένετε να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
1: Για τις σημαντικές βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική για τη γεωργία του νησιού αλλά και για την αναπλήρωση του ιεροφόρου ορίζοντα, μίλησε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, Νεκτάριος Κουριέλλας. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
2: Αυτές οι βροχές ήταν πραγματικά χρυσός για το γεωργικό τομέα. Είχαμε σημαντικά ύψη βροχοπτώσεων σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις περιφερειακές συνότητες. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη δέχτηκε μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο βροχόπτωσης για την περιφερειακή ενότητα Χανίων ότι ήμασταν γύρω στα 32 χιλιοστά. Φυσικά με μεγάλη χωρική διακύμανση, αλλά κατά μέσο όρο έτσι μια ενδεικτική τιμή είμαστε γύρω στα 32 χιλιοστά. Στο νομό Ρεθύμνου γύρω στα 29 με 30 χιλιοστά. Το Ηράκλειο ήταν λίγο πιο κάτω, γύρω στα 14 χιλιοστά και ο νομός Λασιθίου γύρω στα 28 χιλιοστά. Αλλά γενικά είναι αξιοσημείωτα ύψη βροχής που σίγουρα έδωσαν ανάσα στο γεωργικό τομέα. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια γεωργική βροχή που δεν αναπληρώνει, επειδή είχαμε ένα ξηρό καλοκαίρι. Σημαντικό μέρος των πρώτων φθινοπωρινών βροχών χρησιμοποιείται αρχικά για να αναπληρώσει το έλλειμμα υγρασίας του εδαφικού προφίλ, οπότε είναι πολύ χρήσιμο για τη γεωργία. Αυτές οι βροχές που έπεσαν δεν θα βοηθήσουν άμεσα τώρα τα αποθέματα των φραγμάτων, των ροών, των ποταμών ή την ανατροφοδότηση των υπόγειων υδροφορέων, αλλά βοηθούν στο οι επόμενες βροχοπτώσεις που θα έρθουν με το καλό, σίγουρα θα τροφοδοτήσουν και θα δώσουν ανάσα στα αποθέματα πλέον νερού, τα υπόγεια και τα φράγματα που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κατά μέσο όρο οι πρώτες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, η αποτελεσματικότητα θα είναι περίπου το 60%. Αν έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις, οι επόμενες βροχοπτώσεις όμως που θα έρθουν βοηθούν πάρα πολύ στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη βροχόπτωση και το να παίρνουν ουσιαστικά το νερό τα φυτά μας, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί και να πάει στο 80%. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και η ένταση της βροχόπτωσης. Το καλό ήταν ότι οι βροχοπτώσεις αυτές του διημέρου δεν ήταν πολύ μεγάλης έντασης. Άρα δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο κάποιων πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί αν το δείτε και ιστορικά, οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου, όταν είναι έντονες, μπορεί να δημιουργήσουν πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί το έδαφος συμπεριφέρεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο το φθινόπωρο. Έχει μεσολαβήσει μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας. Οπότε τα λεπτόκοκα υλικά του εδάφους ουσιαστικά έχουν φράξει τους πόρους του εδάφους. Οπότε η βροχή όταν πέσει, πρώτη φθινοπορεινή βροχή όταν πέσει και είναι πολύ έντονη, δεν προλαβαίνει να διηθηθεί προς τα κάτω και τρέχει επιφανειακά. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πλημμύρας. Οπότε αυτές οι βροχοπτώσεις τώρα, το καλό ήταν ότι ήταν χαμηλής έντασης, άρα ουσιαστικά έγινε μια διαβροχή του εδάφους, που σιγά σιγά αυτό θα βοηθήσει οι επόμενες βροχοπτώσεις να μην χάσουμε πολύ νερό και να διαιτηθεί το νερό πιο εύκολα προς τα κάτω. Οπότε είναι πολύ πολύτιμες και για τις υπόγειες του υδροφορείς και το καθεξής. Άρα ήταν πολύ σημαντικό ότι είχαμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα σε αυτό το διήμερο. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι ξανά μαζί μου στο στούντιο, με φόντο και την συζήτηση, την πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνετε τον κύριο Κουριέλλα. Αυτή τη φορά επικεντρωθήκατε προφανώς στο διήμερο που προηγήθηκε και το θετικό αποτύπωμα αυτών των πρώτων βροχών του φθινοπόρου στην Κρήτη και στην παραγωγή.
3: Ναι. Αν υπάρχει μία λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει αυτές τις βροχοπτώσεις του προηγούμενου διημέρου, ήταν ότι ήταν βροχές βάλσαμο για την γεωργία, ειδικότερα για την ελαιοκαλλιέργεια που είναι έτσι και ο βασικός πυλώνας της γεωργίας σε επίπεδο Κρήτης. Και δεν είναι, ξέρεις, μόνο το γεγονός ότι έβρεξε μέσα στον Σεπτέμβριο, ήθιστε τα πρωτοβρόχια κάποια στιγμή αρχές του Σεπτέμβρη, στα μέσα του Σεπτέμβρη, να έχουμε φαινόμενα. Το σημαντικότερο ήταν και η ποσότητα του νερού, αλλά και τα χαρακτηριστικά του νερού. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, ραγδαιότητα. Η βροχή ήταν, το λένε έτσι πολύ απλά η παραγωγή, ήταν μια ποτιστική βροχή για τις ελιές. Και μάλιστα, να βάλουμε στην

0: εξίσωση και την πολιτική προστασία. Διότι στο παρελθόν έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα φθινοπορεινά μπουρίνια να έχουν μια πολύ μεγάλη ένταση και λόγω της ξηρασίας του καλοκαιριού να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Σημαντικές οι βροχοπτώσεις, όμως δεν παίζουν ρόλο μέχρι στιγμής στην αναπλήρωση των αποθεμάτων του υδροφορέα. Οι βροχές με το καλό που θα ακολουθήσουν θα έχουν έναν τέτοιο ρόλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Ανοιχτές ακόμα και για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα.
2: Για 10 χρόνια θα μπορούν να μείνουν ανοιχτές προς διερεύνηση μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής για τις οποίες προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία και ερμηνεύει το συγκεκριμένο όρο. Πρόσφατα το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ισχύει η πενταετής παραγραφή και ότι ο έλεγχος μπορεί να συνεχιστεί καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα. Σύμφωνα με νομικούς, η απόφαση αυτή αφορά υποθέσεις σφαλμάτων λήψης και καταχώρησης εικονικών και πλαστών τιμολογίων.
3: Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας αλλά και με την ομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, η βασική προθεσμία παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων είναι η πενταετία. Και η πενταετία από τότε που έγινε η παράβαση. Και μάλιστα για να είμαστε πιο ακριβείς, η πενταετία αρχίζει από την 1η-1η του επόμενου έτους, από τότε που είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δηλαδή για μια φορολογική παράβαση του 2020, η πενταετία αρχίζει από 1η-1η 2022, γιατί το 2021 είχαμε υποχρέωση να υποβάλουμε φορολογική δήλωση και λήγει μετά την παράβαση 5 ετών από τότε. Αυτή είναι η βασική προθεσμία, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες εξαιρέσεις προβλέπονται και από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αλλά έχουν και νομολογηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βασική εξαίρεση, και για την οποία γίνεται λόγος πολύ τελευταία, είναι η περίπτωση που θα βρει η φορολογική διοίκηση συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με αποδιδόμενες φορολογικές παραβάσεις. Και τι εννοούμε με τον όρο συμπληρωματικά στοιχεία. Πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είπε, για παράδειγμα, ότι αν ανεβρωθούν πλαστά και εικονικά τιμολόγια μέσα στα όρια της πενταετίας, η προθεσμία των 5 ετών παρεκτείνεται στα 10.
2: Η απόφαση δεν σημαίνει πάντως ότι κάθε μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αφού έχει πλέον καταρχηθεί το ΣΔΟΕ, παρατείνει αυτομάτως την παραγραφή. Η πενταετία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό κανόνα, ενώ όπως επισημαίνουν νομικοί, για να εφαρμοστεί η δεκαετία, θα πρέπει τα στοιχεία να προκύψουν από νέα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά, ούτε μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί από την αρμόδια αρχή μέσα στην αρχική πενταετία.
3: Υπάρχουν άλλες διατάξεις ειδικότερες που βλέπουν εκεί πέρα άλλα διαστήματα παραγραφής. Δεν είναι τα ίδια. Δυστυχώς υπάρχει μια πολυνομία σε αυτό το θέμα και αναλόγως την αποδιδόμενη παράβαση υπάρχει διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς.
4: Και τα εισοδήματα του εξωτερικού, σε αυτά τι ισχύει?
3: Σε περιπτώσεις και για τα εισοδήματα του εξωτερικού ισχύει ότι και για τα εισοδήματα του εσωτερικού. Αυτό που είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα αλλά πλέον δεν υπάρχει διαφοροποίηση είναι στην περίπτωση ανέβρεση τραπεζικών λογαριασμών με καταθέσεις που επίσης δεν δικαιολογούνται στο εξωτερικό. Αλλά έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η φορολογική διοίκηση να καταλογίσει τις παραβάσεις εντός της πενταετούς παραγραφής.
2: Η παραγραφή πάντως μπορεί να παραταθεί ή να ανασταλεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία αμοιβαίος διακανονισμός, αίτημα παροχής πληροφοριών από την αλλοδαπή ή διαδικασία ακύρωσης φορολογικής πράξης.
3: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν αμελείς υποχρεώσεις ή πρόκειται για υποχρεώσεις που δεν τις γνώρισε. Ή ότι έρχεται ένας έλεγχος στα 2,5-3 χρόνια και τους καταλογίζει οι παραβάσεις, τις οποίες δεν ήξεραν ότι έχουν υποπέσει. Υπάρχουν τις περιπτώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει τους πολίτες που προσθέτουν σε αυτά.
1: Ξεκίνησε την περασμένη 5η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από περίπου 700 ευρώ έως και περίπου 1.500. Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους.
5: Ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους σε εποχικά επαγγέλματα να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από 719 έως 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των κέντρων εξυπηρετήσεων

0: υπηρέτηση πολιτών θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 2 το μεσημέρι. Το προηγούμενο έτος, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
1: Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεμβρίου το ειδικό εποχικό επίδομα σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Ποιες είναι αυτές? Είναι του επιστημισμού οι εργαζόμενοι, είναι οι οικοδόμοι, είναι οι ηθοποιοί, είναι οι μουσικοί, είναι οι καλλιτέχνες, είναι εργαζόμενοι που αφορούν στον κλάδο της αγγείας, όπως είναι οι εργάτες στα λιμάνια και άλλες πάρα πολλές κατηγορίες.
0: Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένους εποχικούς κλάδους. Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης ασφαλισμένοι που έχουν διατεθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης σε έμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισητιστικού κλάδου.
1: Ο κάθε ένας ενδιαφερόμενος που ήδη έχει την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να μπει σχολαστικά, να δει τον κατάλογο των επαγγελμάτων που είναι. Με αποτέλεσμα, εκεί έχουμε κάποιες υποχρεωτικές ημέρες ασφάλισης το χρόνο 2025. Σημαντικό, μπορεί αυτή την περίοδο του 2026 να κάνουμε το αίτημα που είναι από τις 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου του 2026 να κάνουν το αίτημα, όμως δεν σημαίνει κάποιος, παράδειγμα του επιστημισμού τουρισμού που δούλεψε το 2025, πως υποχρεωτικά θα μπορεί να πάρει το επιστημιστικό επίδομα του ΔΥΠΑ.
0: Η ένταξη στην κατηγορία αυτή προκύπτει από τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που εμφανίζεται στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι χορήγησης του βοηθήματος.
1: Τι θα πρέπει να μπει? Θα πρέπει να μπει να δει την κατηγορία του, να δει το 2025 πόσα ένσημα έχει. Παράδειγμα, να πούμε στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, θα πρέπει ειδικά για αυτόν τον κλάδο που στην Κρήτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, θα πρέπει το τελευταίο δίμηνο, δηλαδή το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, να έχει 50 ένσημα, με αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να πάρουν ποσά από 719 ευρώ έως 1.400 περίπου ευρώ.
0: Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα κέντρα προώθησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, καθώς η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η απόφαση χορήγησης του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
1: Αυτό τι σημαίνει? Έλεγχο σχολαστικό. Όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους δεν σημαίνει απαραίτητα πώς θα πρέπει να πάρουν χρήματα. Θα πρέπει να δούνε τα ένσημα που έχουν το 2025 με αποτέλεσμα να το διασταυρώσουν, να μπουν, να κάνουν την αίτηση μέσω του GOV. Από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν όσοι δεν έχουν την εμπειρία στη χρήση υπολογιστών, από τις 23 του μήνα αρχίζει και στα ΚΕΠ οι αιτήσεις, με αποτέλεσμα να μπορούν ορθά να καταθέσουν τις αιτήσεις για να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρούμε πως είναι μια σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να είναι σωστά πληροφορημένοι.
2: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του μόλις 14 ημερών μωρού της, το οποίο νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση στη Μέθνη Οχνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης και έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
3: Αφέθηκε ελεύθερη. Περιοριστική όρη της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, αλλά και της παρακολούθησης προγράμματος ψυχικής υγείας. Και ο περιοριστικός όρος του να μην πλησιάσει το παιδί αν αυτό κερδίσει τη μάχη που δίνει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η 18χρονη μητέρα δήλωσε ότι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στο παιδί της, ότι προσεύχεται για να γίνει καλά, αυτό την ενδιαφέρει, είπε μόνο, και υποστήριξε ότι είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη από τότε που την εγκατέλειψε ο σύντροφός της και έμεινε κυριολεκτικά μόνη της να βιώνει αφενός την εγκυμοσύνη και στη συνέχεια την γέννηση του παιδιού της. Δήλωσε ότι είναι συντετριμένη για ό,τι έχει συμβεί και παρακάλεσε στην απολογία της στον ανακριτή, είπε ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν στα κρατήρια παρακαλούσε το Θεό ώστε να πάνε όλα καλά με το παιδί της. Από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με την απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, θα πρέπει να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα ψυχικής υγείας, αφού και η ίδια δήλωσε ότι το έχει ανάγκη.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν, κυρίες και κύριοι ενοικιαστές, να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το επίδομα ενοικίου. Το επίδομα αυτό αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο και αφορά 70.000 περισσότερους δικαιούχους σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση.
4: Πλησιάζει η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος ενοικίου, με τους ενοικιαστές να έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές.

0: καταρρύγηση της συγκεκριμένης παροχής. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Να πούμε ότι υπάρχει πλαφόν στα 800 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια δίνει παραπάνω των 800 ευρώ, δίνει για παράδειγμα 1000 ευρώ το μήνα, το ποσό που θα λάβει είναι το πλαφόν, το οποίο είναι στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται 50 ευρώ αν έχει ανήλικο τέκνο. Φυσικά υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσει μια οικογένεια να λάβει το συγκεκριμένο επίδομα και να πούμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση από τους φορολογούμενους, αρκεί η φορολογική τους δήλωση να έχει υποβληθεί, το μισθωτήριο που έχουν πραγματοποιήσει να έχει αναρτηθεί στο TaxisNet, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό να είναι σωστά, γιατί το κράτος ελέγχει τόσο εκείνον που πληρώνει το ενίκιο, ότι έχει αναρτηθεί ας πούμε, το μισθωτήριο με το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και εκείνο που λαμβάνει το ενίκιο, ότι επίσης το έχει αναρτήσει. Οπότε ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνα τα στοιχεία.
0: Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
1: Για πρώτη φορά υπάρχει μια σημαντική πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός Αθηνών και εκτός Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι διπλό για αυτούς. Δηλαδή, αντί να λάβουν το 1/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου, θα λάβουν τα 2/12 πίσω τέλος Νοεμβρίου. Οπότε, αυτό που χρειάζονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν ενίκιο κύριας κατοικίας είναι να ελέγξουν ότι έχει υποβληθεί η δήλωσή τους και έχουν αναρτηθεί όλα τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως σωστά. Επίσης, να τονίσουμε ότι αν μια οικογένεια έχει παιδί που σπουδάζει σε μία άλλη πόλη, παραδείγματος χάρη, τότε και το παιδί τους δικαιούται το συγκεκριμένο επίδομα. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το ενίκιο κύριας κατοικίας, αλλά αφορά και γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν για το ενίκιο που πληρώνουν στον τόπο που σπουδάζουν τα παιδιά τους.
2: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα. Ενώ για το 46,2% τα αποθέματα παρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
0: Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί λήξη πρόθεσμες οφειλές.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
0: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς τα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
3: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
3: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν κυρίες και κύριοι την Ανατολική Ισπανία, αφήνοντας πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, βυθισμένα αυτοκίνητα, αλλά και πάρα πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις σε μεγάλα τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, βυθισμένα αυτοκίνητα και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις αναφέρθηκαν σε τμήματα της Βαλένθια και της Καταλωνίας στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς καταρακτώδεις βροχές σάρωσαν την Ανατολική Ισπανία. Στην επαρχία Βαλένθια, ο μετεωρολογικός φορέας κατέγραψε πάνω από 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά σε αρκετούς δήμους. Αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τα ύψη βροχής ως σπάνια. Στη Μονκάδα, κοντά στη Βαλένθια, συνεργεία πολιτικής προστασίας άντλησαν νερά από πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ. Οι πυροσβέσεις αντιμετώπισαν εκατοντάδες ακόμη κλήσεις σε ολόκληρη την επαρχία. Στην Καταλωνία, οι αρχές δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις που σχετίζονταν με την κακοκαιρία και κατέγραψαν περισσότερα από 500 περιστατικά, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις, βυθισμένα οχήματα και νερά που εισέβαλαν σε κτίρια. Κοντά στην Ολιβέλα, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελόνης, διασώστες ανέσυραν τη σωρό ενός άνδρα, αφού το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρέμα. Οι καταλανικές πυροσβεστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο οδηγός, διορθώνοντας προηγούμενες αναφορές ότι αγνοούνταν μια γυναίκα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε την εξέλιξη στο μεγάλο παιχνίδι που δίνει απόψε όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο με τη Χόφενχάιμ. Προς το παρόν είναι στο ημίχρονο, αλλά η κριτική ομάδα νικάει με 1-0. Είναι μαζί μου ξανά η Χρύσα Ζερβού. Είμαστε στο ημίχρονο τώρα, Χρύσα, σωστά. Καλησπέρα ξανά.
3: Καλησπέρα ξανά, πάρα πολύ σωστά. Στο ημίχρονο είμαστε, όφη είναι μπροστά στο σκόρ με 1-0. Πραγματικά είναι απερίγραπτα τα όσα συνέβησαν εδώ τη στιγμή της επίθεσης του τέρματος. Στο 30 λεπτό, ο Χρυσογιώργος επιχείρησε μια βαθιά μπαλιά, σημάδεψε τον κόντρο, αυτός πήρε λίγα μέτρα, έστρωσε πάρα πολύ ωραία για τον Αϊτόρ και εκείνος, σαν δεινό σκόρερ που είναι, εκτέλεσε τον Μπάουμαν και έγραψε το 1-0 για τον Όφη. Εν συνεχεία η Χόφενχάιμ προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση των αμυντικών του Χρήστου Κόντι, μάταια όμως, και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με τον Όφη να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Ένα σκορ που θα προσπαθήσει όποια με νύχια και με δόντια να κρατήσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης για να γράψει μια τρομερή και ανεπανάληπτη νίκη στο καρνέ του και στα όσα έχει καταφέρει από τη στιγμή που ήρθε ο Χρήστος Κόντι στην ομάδα, Σότια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Είμαστε και εν αναμονή του δευτέρου ημιχρόνου. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,91 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 546,25 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία σε

0: συγκρούονται.
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
0: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα, πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
1: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
0: Και για ποιους λόγους?
1: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
0: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
1: Βεβαίως.
0: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
1: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί το πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αβρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
0: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
1: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
0: Ανυψώνεται.
1: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο. Μάλιστα. Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
0: κάθε χρόνο.

0: 4,5 εκατοστά.
1: Εκατοστά προς την Αφρική.
0: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
1: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
0: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
0: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
1: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά
0: μπορεί να έχουν
1: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
0: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
1: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
0: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
1: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
0: και
1: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
0: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
0: Τι μπορούμε να πράξουμε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
0: Και σε μετρήσεις.

0: και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή, σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι η γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με ένα σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Άλλη. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, τη Σαντορίνη την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: μεριά
0: του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν. Και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν, και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά Και αντί να αποφύγουμε, δεν πειράζει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλωρίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν εννοούμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο,

0: τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: καταγραφή στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από
1: και
0: την
1: το
0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό γιατί θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: θα
1: ξηρό.
0: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς, που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει

0: αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε γύρω. Παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το 1 της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό, ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο

0: λέμε ορεινός όγκος ψιλορίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά. Ερημώνει η Ύπαιθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
0: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον ψιλορίτη?
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους.
0: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους?
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
0: Αντιλαμβάνονται.
1: Αλλά θα πρέπει όμως
0: την κρισιμότητα.
1: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
0: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
1: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
0: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 2 ευρώ, με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
2: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
1: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα. Και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω 1.
2: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από έξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάνω το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ
1: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
0: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό. κυνηγό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από τον Σεπτέμβριο.
0: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της

0: Τελευταία στιγμή, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
1: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτερεύσει. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
1: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε οι ετανά, τα νερά σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοώνοητο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε 2-2, αλλά υπάρχει και

0: Ένας που πηγαίνει μόνος του, αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγίου του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν, το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι,
1: έτσι. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες
0: είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή έχει πολλά λάθη... Έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι. Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν το... Δηλαδή, τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρελά. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν έχει ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρελά.
1: Χρειάζεται τρελά. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε.
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω θα γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σετ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά. Με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες εσύ, ο Χρήστος.

0: Χριστός, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τη...
0: Από τι, από τη...
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτσο με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
1: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
0: Είσαι μπροπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε... Και μια στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας.
0: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας πάνε, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Προωθείς την ισχυωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσενο, όχι.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι... Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
0: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
1: Όντως είχε γίνει αυτό.
0: Σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
1: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά. Θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
1: Ναι, σωστά.
0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση, είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω? Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
1: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
0: ναι, ναι, όπως όλα τα
1: παιδιά. Τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί... Μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
0: Το θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
0: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
1: Λίγο τέτοιο.
0: Α, έπεσε, ναι, και λίγο τέτοιο.
1: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε, και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχες τότε ίνδαλμα εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου? Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω, καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
1: Τότε, εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνταλμα.
0: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
1: Μεγάλη απέκρουση δική μου?
0: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά, θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση καμιά μεγάλη απόκρουση.
1: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο Σκάκι, ναι, εκεί στο...
0: Το Ολυμπιακός Όφη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όφη τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν...
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου, την ήξερα από τον μπάσκετ, γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι. Ναι, ναι.